Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

γαλανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

είσαι μέσα μου κάτι ολόκληρο και από φόβο το σπάω. Πέφτουν κλάματα

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου. Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ δεν πάει.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ολονύκτια μάχη συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα έδωσαν διασώστες για τον εντοπισμό των αγνωμένων μετά τη χθεσινή τρομακτική έκρηξη. Χωρίς τις αισθήσεις της, αναζήθηκε μια γυναίκα, ενώ αναζητούν τα άλλα 5 άτομα. Στο σημείο της καταστροφής μετέβησαν χθες ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, ο οποίος έκανε λόγο για πρωτοφανή καταστροφή από πιθανή εκτεταμένη διαρροή αερίου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η 56χρονο λεύτρια, εργαζόμενη στο Μοιραίο Ιατρείο, φέρεται να διαφοροποιήσει σημαντικά την αρχή της κατάθεσης, τονίζοντας ότι είχε δοθεί συγκεκριμένη γραμμή για την ώρα άφηξη του τραγουδιστή. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται συνθήκες της πλασμαφαίρεσης, οι επικοινωνίες των εμπλεκόμενων γιατρού και υπνοθεραπευτή και ένα μήνυμα του Μαζονάκη προς την προφυλακισμένη γιατρό μια μέρα πριν το θάνατό του. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του βαρέως οπλισμού στις ΙΚΕΣ που φέρεται να προορίζονταν για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ τουρκικών συμμοριών. Ο 36χρονος Τούρκος συνελήφθη στην Καβάλα, ενώ ο 30χρονος Έλληνας κατηγορουμενός του παραδόθηκε αυτοβούλος στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο άντρες κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένη οπλοκατοχή. Στη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για προμήθεια και κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις αναγκριτικές αρχές, ενώ μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Την ελληνική οικονομία και το ενεργειακό μείγμα συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον συμπρόεδρο της Morgan Stanley στη Νέα Υόρκη. Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι προκλήσεις των τιμών και της επάρκειας στην ενέργεια, με ιδιαίτερη έμφαση στην προοπτική ένταξη της πυρηνικής ενέργειας στο παραγωγικό μείγμα με στόχο τη σταθερότητα των τιμών και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας. Αύξηση 8,9% σημείωσαν στο πρώτο εξάμεινο του 2026 τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, φτάνοντας στα 58 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβατίων αυξήθηκαν κατά 12,1%, ενώ τα κέρδη, τα καθαρά κέρδη, ενισχύθηκαν κατά 3,5%. Παράλληλα, οι κεφαλαιοχικές δαπάνες ανήλθαν σε 16 εκατομμύρια. Ολοκληρώθηκε η καταβολή της επιστροφής δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Συνολικά καταβλήθηκαν περίπου 4,9 εκατομμύρια ευρώ απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται αίτηση. Όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση λόγω προβλημάτων στα στοιχεία τους μπορεί να επιβάλλουν δικαιολογητικά μέσω της MyAD έως της 20 Οκτωβρίου. Οριζόντια αύξηση 12% στα κόμιστρα των ταξίζει, τα είπαν η Ομοσπονδία του Κλάδου. Επικαλουμένη τη μεγάλη άνοδο του λειτουργικού κόστου σε καύσιμα, ανταλλακτικά, συντήρηση και ασφάλιση, οι αυτοκίνητες θέτουν κυβερνητική παρέμβαση για αλληλογισμένη, όπως τονίζουν, αναπροσαρμογή των τιμών. Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά τη Δευτέρα τον Σούλη Μαρκόπουλο, ένα από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 χρόνων. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 11.30 το πρωί της Δευτέρα στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, παρουσίαση κενών, φίλων και ανθρώπων του αθλητισμού. Η κηδεία θα γίνει στα κημητήρια της Θέρμης. Προοπτικές για διεύρυνση της αμυντικής συμφωνίας Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν στο μουσουλμανικό κόσμο βλέπει ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Όπως δήλωσε, το κοινό αμυντικό σύμβολο της Μέκας προβλέπει ότι η επίθεση μια από τις τρεις χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, αναμένεται να αντεθεί προς επικύρωση στην Τουρκική Βουλή μετά την επανέναρξη των εργασιών της τον Οκτώβριο. Σε ίσχυε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν από Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και επεκτείνονται σταδιακά σε Ιόνιο και Πελοπόννησο. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική για να επέμβουν όπου και αν χρειαστεί. Για τη Θεσσαλονίκη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει και για σήμερα νεφώς και τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία στο κέντρο να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 23 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται η Διαμήλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
4: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε έτσι απαλά, ήρεμα, ήσυχα. Το πρωινό έτσι ξεκίνησε σήμερα του Σαββάτου. Αυτό προστάζει. Χαμηλά, χαλαρά. Είναι ο καιρός για ξεκούραση. Είναι το Σαββατοκύριακο και πρέπει να το απολαύσουμε.

καλημέρα σας. Πώς πάτε, τι κάνετε, πώς ξεκινά η μέρα σας? Ξεκίνησε ή ακόμα καφεδάκι? Καφεδάκι, ναι, ναι. Μόλις 8 και 12 πρώτα λεπτά, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 κοντά σας, σε ρυθμό σουκού. Προσπαθούμε. Πιστεύουμε ότι τα καταφέρνουμε.

Φθινόπωρο είναι έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Τελειώνει. Το τελευταίο είναι αυτό. Τελειώνει ο Σεπτέμβριος, πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Ημερολογιακά που λέμε. Τα πρωτοβρόχια, ναι, καλά. Πες το και πρωτοβρόχια, ναι. Έτσι θα πάει σήμερα. Βροχή θα έχουμε για καμιά ωρίτσα ακόμα. Μιλάμε πάντα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τριγύρω μπορεί να κρατήσει λίγο παραπάνω. Θα βγει ένας βοριάς, θα καθαρίσει λίγο όλο αυτό το σενάριο που έχει να κάνει με τη βροχή. Θα σταματήσει η βροχή κάπου εκεί προς το μεσημεράκι, μία, δύο, η ώρα κάπου εκεί. Θα ησυχάσει μετά, θα είναι μια χαρά. Το βράδυ θα απολαύσουμε την Πανσέλινο. Θα είναι καθαρός ο καιρός, και ο ουρανός βασικά. Ναι, είναι η Πανσέλινος. Πώς τη λένε αυτή, δεν ξέρω τώρα, του κυνηγημένου ελαφιού, ξέρω, κάπως θα το λένε. Θα το βρούμε, δεν το ψάξαμε ακόμα. Πάντα έχουν κάποιες ονομασίες που μας έρχονται από άλλα μέρη που ονοματίζουν τις Πανσελίνους. Εμείς ξέρουμε ότι η Πανσέλινος του Σεπτεμβρίου μπορεί να είναι ακόμη καλύτερη και από του Αυγούστου, γιατί βγαίνει από χαμηλά. Μπορούμε να την απολαύσουμε δηλαδή από νωρίς, ξεκινάει από χαμηλά και μας δίνει έναν ορίζοντα, ο οποίος ορίζοντας σε σύγκριση με τις πολυκατοικίες, αν είμαστε μέσα στην πόλη, τα βουνά, τους λόφους τριγύρω, και βγαίνει έτσι ένα τεράστιος, ένας δίσκος. Δεν ξέρω. Του Σεπτεμβρίου μου αρέσει πιο πολύ η Πανσέλινος. Προσωπικές εκτιμήσεις, μη τις δένετε κόμπο. Ο καιρός αυτά. Αύριο πολύ καλύτερα. Μπορεί να ξεκινήσουμε με λίγη βροχούλα το πρωί, αλλά μη το δίνετε σημασία, γιατί θα είναι τουλάχιστον μέχρι τις 6-7 το πρωί, κάπου εκεί. Μετά θα καθαρίσει. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγη συννεφιά. Βοριαδάκι θα πλέει. Καθαρίσουν όλα, υγρασίες δεν θα έχουμε, θα στεγνώσουμε. Θερμοκρασίες για σήμερα δεν θα ξεπεράσουμε τους 21-22 το πολύ. Το βράδυ θα είμαστε χαμηλά, κοντά στους 16-17, εκεί μέσα στην πόλη μιλάμε πάντα. Δευτέρα, Τρίτη, μια από τα ίδια της Κυριακής. Δηλαδή καλές θερμοκρασίες, 24-25... Φθινοπορεινό το σκηνικό. Την Τετάρτη λίγο θα μας αλλάξει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής έτσι δείχνουν τα πράγματα. Την Τετάρτη λίγο θα μας φέρει πάλι καμιά βροχούλα. Την Πέμπτη θα συνέλθει πάλι ο καιρός. Καλά πάμε. Φθινόπωρο είναι. Αυτό είναι. Είναι το αντίστοιχο της άνοιξης. Η άνοιξη με τα αρώματα και το φθινόπωρο με τα χρώματα. Είναι ωραία για η εποχή αυτή για περπάτημα. Περπάτημα στο βουνό, ε? Ναι, και αν θέλετε και στην παραλία. Και στην παραλία. Και εκεί ωραία είναι, ησυχία. Φύγαν οι βάρβαροι που λέει. Από τις παραλίες μπορούμε να τις απολαύσουμε. Και αν θέλετε κάνετε και ρίχνετε και μια βουτιά και πάνε όλα καλά. Να, αυτά τα ωραία. Έτσι για το ξεκίνημα. Και έχουμε και ακόμα πιο ωραία για τη συνέχεια. Να ξυπνάμε σιγά σιγά. Καμιά γουλιά καφέ, λίγο τέντομα. Και ξεκινάει το Σάββατο.

Tracy Chapman Παβαρότη. Από τις πολύ ωραίες ηχογραφήσεις, από τα πολύ ωραία κομμάτια μουσικά που έχουμε στη διάθεσή μας και τα απολαμβάνουμε μαζί σας. Πάμε παρακάτω. Μιας και μιλήσαμε για

Sailing Away, Chris De Berg. Πάμε να φύγουμε δηλαδή, να πάρουμε το σκάφος και να φύγουμε το ιστιοπλοϊκό. Σήμερα αν όλα πάνε καλά, που μάλλον θα πάνε καλά, να ξέρετε ότι ανοιχτά εκεί στο Θερμαϊκό θα δείτε πανιά, θα δείτε πολλά άσπρα πανιά να αρμενίζουν. Υπάρχει αγώνας, διασυλλογικός αγώνας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρθουν σύλλογοι από όλη την, θα λέγαμε την Ελλάδα, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα είναι εδώ κοντινή της Βόρειας Ελλάδας. Και από το Βόλο θα είναι, από όσο ξέρω. Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει τον αγώνα Ελευθέρια προς τιμή του Αντώνη Υπηρώτη, ενός εκ των ευεργετών του Ομίλου, 2026, σήμερα και αύριο. Έτσι ώστε να ξέρετε, αν δείτε ανοιχτά πανιά, στο Θερμαϊκό, αν δείτε πανιά, μην αναρωτιέστε τι είναι. Είναι τα παιδιά από 6, 7, 8, 9 χρονών είναι μέσα από όλους τους ομίλους.

Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, αγωνίζονται για να φέρουν ένα αποτέλεσμα, αλλά πάνω απ' όλα για να αθληθούν. Η αλήθεια είναι ότι η ιστιοπλοεία μπορεί να μην αθλεί τόσο το σώμα, αλλά είναι σίγουρο ότι αθλεί το πνεύμα. Και έτσι λοιπόν, Sailing Away με τον Chris de Berg, ιστιοπλοϊκός όμιλος Θεσσαλονίκης με αγώνες στον Θερμαϊκό σήμερα και αύριο, και οι Bee Gees εδώ με Islands in the Stream. Δικό τους είναι το τραγούδι. Βέβαια τη μεγαλύτερη επιτυχία την έκανε ο Kenny Rogers, που μας άφησε, μαζί με την Dolly Parton που πήγε να το συναντήσει πολύ πρόσφατα.

Μάλιστα. Bee Gees, το δικό τους τραγούδι Islands in the Stream. Το Facebook, ξέρετε, έχει αυτή την ρύθμιση, την οποία δεν τη ζητάμε, αλλά μας τη δίνει. Ναι, όπως και πολλά άλλα που δεν τα ζητάμε, αλλά μας τα δίνουνε. Που σου βγάζει τις αναμνήσεις. Λέει τι έγινε πριν τόσα χρόνια, πριν 15 χρόνια, πριν 10 χρόνια, πριν 3 χρόνια. Σήμερα μου εμφάνισε ότι πριν από 10 χρόνια είχα ανεβάσει μία φωτογραφία από τη λίμνη Πλαστήρα. Είχαμε βρεθεί εκεί πέρα για διάφορους λόγους, τέλος πάντων, και όντως καλά έκανε και μου το θύμισε, μπορώ να πω, γιατί σου θυμίζει και άλλα που δεν θες να θυμάσαι, αλλά τέλος πάντων αυτό, η λίμνη Πλαστήρα, μια ωραία φωτογραφία πριν από 10 χρόνια. Νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα να οργανώσουμε μια ακόμα και ημερήσια, αν και το καλό θα είναι να μείνει κάποιος εκεί έτσι 2-3 νύχτες. Πολλές είπα, τρεις νύχτες, ναι. Άντε καλά, έστω και μια νύχτα που λέει. Λίμνη Πλαστήρα, αυτή η εντυπωσιακή τεχνητή λίμνη στο οροπέδιο της Νευρόπολης, σε υψόμετρο 800 μέτρων, στα περίφημα Άγραφα, η οποία σχηματίστηκε το 1959 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στον ποταμό Ταυροπό για τους τοπικούς και τους παλαιότερους, ο Μέγδοβας. Τι να, αυτά μας τα μαθαίνανε στη γεωγραφία. Δημοτικό ήμασταν και μας μαθαίνανε γεωγραφία. Τώρα δεν ξέρω τι κάνουνε. Τα περισσότερα παιδιά είναι αγεωγράφητα. Σπάνια φυσική ομορφιά το τοπίο εκεί, και το αποκαλούν και η μικρή Ελβετία. Βέβαια, είναι αλπικό τοπίο, ασχέτως αν είναι μόνο 800 μέτρα το υψόμετρο. Το τοπίο είναι αλπικό. Έχετε πολλά να κάνετε εκεί, έχει πολύ ωραία καταλήματα, περιποιημένα και λουξ. Όποιος θέλει, έχει και ξενοδοχείο λουξ category. Βεβαίως το φράγμα, αν θέλετε να δείτε. Τα πάντα που έχουν να κάνουν με τον εναλλακτικό τουρισμό και διαδρομές γύρω από τη λίμνη, εκεί στα δάση μέσα. Ορίστε, σας δώσαμε και μια ιδέα, ναι, για να προγραμματιστείτε, γιατί είπαμε, το φθινόπωρο μπορεί να μην έχει τα αρώματα, αλλά σίγουρα έχει τα αρώματα, τα χρώματα. Ταξίδεψα ήδη εκεί πέρα, ναι, ήδη. 8 και 33, καλή σας ημέρα. Σε ρυθμό σουκού.

0: 26 έχει ο μήνας Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας περίεργος μήνας. Είναι ένας μήνας στον οποίο ερχόμαστε από τις διακοπές, οι περισσότεροι τέλος πάντων, και προσπαθούμε μέσα σε αυτόν τον Σεπτέμβριο, οι περισσότεροι δηλαδή, να στριμώξουμε, και εγώ δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, θα έλεγα, υπερβολή μένα, αλλά ξέρετε, υπερβολές είναι στην καθημερινότητά μας. Υπερβολές όσον αφορά και να στριμώξουν τις εκδηλώσεις. Είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι δήμος, είτε είναι περιφέρεια, είτε φεστιβάλ κτλ. Η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και προσπαθούν όλοι να στριμώξουν αυτές τις εκδηλώσεις μέσα σε ένα μικρό χρονικό περιθώριο, έτσι ώστε να υπάρχει η λεγόμενη απόλαυση της υπαίθρου, γιατί είναι υπαίθριες πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά ταυτόχρονα είναι μικρός και ο χρόνος, γιατί μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου βγάζουμε, δεν βγάζουμε τη ζέστη, έχει τις καλές συνθήκες, όχι τόσες βροχές, δεν έχει τόση ζέστη, είναι μια καλή συνθήκη. Πολλές λοιπόν οι εκδηλώσεις. Επιλέξαμε σήμερα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, τον αγαπητό Εμμανουήλ Σίλη, που είναι ο πρόεδρος της εκεί, και γιατί έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις η 5η Κοινότητα, όχι ότι οι άλλες δεν έχουν, αλλά κάτι συμβαίνει, μάλλον εκμεταλλεύονται εκεί τους χώρους της παραλίας και γενικότερα τις πολλές πλατείες που έχει το 5ο παλαιότερο δημοτικό διαμέρισμα, νυν Δημοτική Κοινότητα. Κάπως έτσι είναι, αγαπητέ Μάνο, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, Εμίλε Τσαρουχά, ευχαριστώ για την πρόσκληση, την καλημέρα μου στους ακροατές του FM100.
0: Τι κάνετε εκεί λοιπόν, πολλά πράγματα.
1: Προσπαθούμε καταρχήν, έκανες μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή όσον αφορά ότι είμαστε και στο μήνα Οκτώβριο στους ακροατές της εκπομπής σας. Να τονίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη και τα Δημήτρια, τα οποία πραγματικά είναι καταιγίδα από ένα πλήθος εκδηλώσεων. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτό το πλήθος των Δημητρίων έχει πάρει και πρωτοβουλία η 5η Δημοτική Κοινότητα να αναφέρουμε στους ακροατές της εκπομπής ότι αύριο Κυριακή 27 του μηνός, το πρωί στις 10 η ώρα, συνδιοργανώνουμε με τον ΑΣ Άρης μία πάρα πολύ ωραία πολιτιστική εκδήλωση. Είναι η δεύτερη χρονιά που την κάνουμε. Είναι ένα φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί πίσω από το γήπεδο του Άρη, στο πάρκο Αλκμίνης. Θα ξεκινήσει γύρω στις 10 με 10 και 4. Περιμένουμε τον κόσμο. Είναι, να τονίσουμε ότι είναι είσοδος είναι δωρεάν, δεν υπάρχει εισιτήριο. Θέλουμε τον κόσμο. Ο καιρός ευελπιστούν ότι θα είναι καλύτερος αύριο, θα έχει ηλιοφάνεια.
0: Καλά θα είναι. Αύριο, μια χαρά θα είναι αύριο. Μια χαρά θα είναι αύριο ο καιρός. Μια χαρά. Λίγο το πρωί είπαμε μπορεί πάλι έτσι να μας δακρύσει ο ουρανός. Μετά θα φτιάξει.
1: Λοιπόν, να αναφέρω και να ευχαριστήσω για την συνεργασία και για τη συνδιοργάνωση τα δύο επιτελικά άτομα του ΑΣ Άρης, είναι η Σοφία Καμάκα και ο Γιώργος Οκολτσίδας, που έχουμε μια άριστη συνεργασία, οι οποίοι πραγματικά προσδίδουν στον ΑΣ Άρης αυτή τον πολιτισμό, την πολιτιστική κληρονομιά από τους παραδοσιακούς χορούς. Να τονίσω και να πω ότι το φεστιβάλ το αυριανό, το παιδικό και το εφηβικό, είναι αφιερωμένο στην παράδοση και στη συμμετοχή της νέας γενιάς. Λοιπόν, επίσης αύριο το βράδυ, το απόγευμα λοιπόν της αύριο Κυριακής, επαναλαμβάνω το βραδάκι κατά τις 7.30 ώρα, στο αμφιθέατρο της παραλίας, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, μουσική, έντεχνο, ελληνικό και ξένο ροκ.
0: Ωραία.
1: Θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του κήπου των εποχών στη Νέα Παραλία. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, είναι δίπλα στο Avenue, είναι
0: το κύριο. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό που έχει και τις ξύλινες διαδρομές μέσα.
1: Σωστά, σωστά. Πάλι εδώ είσοδος είναι δωρεάν. Έχουμε τους νυχτερινούς επισκέπτες, θα είναι τρεις τραγουδιστές. Να αναφέρω τα ονόματά τους, είναι ο κύριος Γιάννης Γεωργιλάς, ο κύριος Δημήτρης Βίτης και ο κύριος Στέφανος Στεφανόπουλος, οι οποίοι θα μας ξαναγήσουν στην ελληνική μουσική, στο έντεχνο και λαϊκό ροκ.
0: Πρόεδρε, έσοδος ελεύθερη είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ελεύθερη και περιμένουμε περισσότερες εκδηλώσεις να χορέψουμε και να ακούσουμε μουσική. Παρακαλώ.
0: Προηγουμένως αναφέρθηκε σε μια εκδήλωση που θα γίνει στο πάρκο Αλκμίνης. Πού είναι αυτό, σε παρακαλώ? Πού είναι αυτό?
1: Είναι πίσω από το γήπεδο του Άρη. Ακριβώς είναι στην περιοχή Χαριλάου. Είναι το πάρκο Αλκμίνης, ένα πάρκο το οποίο η διοίκηση του κ. Αγγελούδη, του δημάρχου μας, το οποίο ανήκει και στην πέμπτη κοινότητα, είναι αναπλασμένο, ριζικός. Έχουμε ανακαινήσει τα πάντα με μορφή, έχουμε αλλάξει τις μπασκέτες, έχουμε βάλει παγκάκια, έχουμε βάλει δεδροφυτεύσεις. Ένα εξαιρετικό πάρκο. Περιμένουμε τον κόσμο αύριο το πρωί να δει τα παιδιά, τους εφήβους που χορεύουν παραδοσιακούς χορούς και να χορέψουμε μαζί.
0: Έχετε, βλέπω, και δωρεάν ξεναγήσεις στη συνοικία των Εξοχών, που ήταν όλη εκείνη η περιοχή, σχεδόν όλη αυτή η περιοχή της πέμπτης κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχετε τον Οκτώβριο, βέβαια, δωρεάν θεματικές περιπατητικές ξεναγήσεις.
1: Σωστά. Να τονίσουμε, και ευχαριστώ που το τονίζετε, κύριε Τσαρουχά, να πω το εξής, ότι αυτές οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται, είναι για τρίτη χρονιά. Η πέμπτη κοινότητα δίνει μεγάλη βαρύτητα, επειδή έχουμε και τις βίλες των Εξοχών που, όπως αναφέρεστε, είναι περίπου στις 20. Είναι 20 εμβληματικά κτίρια με πολιτιστική κληρονομιά. Θα γίνουν 4 ξεναγήσεις, να τονίσω και να ακούνε οι ακροατές της εκπομπής. Θα είναι 4 Οκτωβρίου, 10 Οκτωβρίου και 18 Οκτωβρίου, οι οποίες θέλουμε τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος κόσμος τηλεφωνικά μία εβδομάδα πριν από αυτές τις ημερομηνίες που ανέφερα μπορούν να δηλώσουν με ένα αίτημα συμμετοχής, με ένα τηλέφωνο στην κοινότητα, να συμμετέχουν στις ξεναγήσεις, και είμαστε σε αναμονή να πραγματοποιήσουμε μία τέταρτη, η οποία θα είναι στα αγγλικά, ξενόγλωση, η οποία θα είναι τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Άρα λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα και στους δημότες της πέμπτης κοινότητας και στους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν να δουν αυτά τα πραγματικά κληροδοτήματα με πολιτισμό, με ιστορία, θα έλεγα, όπως αναφέρεστε, είναι οι βίλες των Εξοχών, τα οποία έχουν ιστορία, και να γνωρίσουμε την παλιά Θεσσαλονίκη.
0: Διαβάζω επίσης ότι ως δημοτική κοινότητα του 5ου διαμερίσματος Θεσσαλονίκης θα κάνετε και την δράση της ψυχικής υγείας με την ομάδα αυτογνωσίας. Πάλι για τον Οκτώβριο βέβαια αυτό εδώ, αλλά μιας που σας έχουμε στη γραμμή, αγαπητέ μας Πρόεδρε.
1: Σας βλέπω και χαίρομαι πραγματικά. Είστε κοντά στην πέμπτη κοινότητα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εκεί ζω γι' αυτό τώρα.
1: Που αναφέρεστε.
0: Κατάχρηση. Κάνω κατάχρηση.
1: Είναι η δεύτερη, όχι, είναι καλό. Πραγματικά, ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να το επικοινωνούμε. Η επικοινωνία για μένα πρωτίστως είναι το νούμερο ένα, γιατί πραγματικά, και σας ευχαριστώ, Εμίλια Τσαρουχά, που είμαστε και φίλοι, έτσι, και αναφέρομαι και καμιά φορά και στο επίθετο ή στο όνομα. Εμίλια, πραγματικά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε όλες αυτές τις δράσεις, γιατί πολλές φορές ο κόσμος με σταματάει στον δρόμο και μου λέει δεν ενημερωνόμαστε. Άρα λοιπόν μας δίνεται ένα βήμα, ευχαριστώ πάρα πολύ, και στην πέμπτη κοινότητα και στο διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης να ακουστούν όλες αυτές οι εκδηλώσεις, όσες μπορούμε να αναφέρουμε. Αναφερθήκαμε λοιπόν σε μια δεύτερη χρονιά ψυχικής υγείας, την έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι, ήταν πάρα πολύ πετυχημένη. Είναι μια κυρία, η κυρία Κυπριανίδου, ψυχολόγος, η οποία συγκροτεί μια ομάδα από 10 περίπου με 12 άτομα. Ήδη επικοινωνήσαμε και δηλώσαν συμμετοχή πάνω από 20, τα οποία θα τις χωρίσουμε σε group, σε δύο κατηγορίες, ενώ μία α και μία β σε δύο περιπτώσεις να γίνουν, ναι, δύο ομάδες. Θα ξεκινήσουμε μία φορά το μήνα από τον Οκτώβριο. Είναι πάρα πολύ καλή αυτή η ομάδα αυτογνωσίας. Έχει να κάνει με αυτοβελτίωση, συμπεριφοράς, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένες οι κυρίες που παρακολουθούν αυτή την ομάδα, και πραγματικά την συνεχίζουμε για δεύτερη χρονιά. Ωραία. Με πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι τα είπαμε και το σίγουρο είναι ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Να τονίσω μία ακόμα, ναι, ναι, εκδήλωση που έχουμε, που δεν έχει πάρει δημοσιότητα. Είναι στις 3 Οκτωβρίου, κύριε Τσαρουχά, mm-hmm, φίλε Εμίλια.
0: Ναι, ναι, ναι, Εμίλια.
1: Είναι σε συνεργασία του 81ου Δημοτικού Σχολείου. Με διευθύντρια, και εδώ να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Μιχαέλα Παπαδοπούλου, η οποία είναι εξαιρετική διευθύντρια του σχολείου, πολύ δραστήρια, συνεργαζόμαστε μαζί με την Πέμπτη Κοινότητα και θα κάνουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στον αύριο χώρο του 81ου. Να θυμίσω ότι το 81ο είναι στη Συμβολή Δελφών Μεσόλωνος, είναι το σχολείο που είναι στη Συμβολή των Δύο Δρόμων. Μιλάω για τις 3 Οκτωβρίου και θα γίνει σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, για μια εκδήλωση η οποία είναι θεσμός για την ανάδειξη. Να θυμίσω ότι αυτό σχολείο είναι ιστορία. 100 χρόνων έχουν περάσει επικατοχής, έχουν γερμανικές, υπήρχε σταθμός των Γερμανών, έχουν μέσα εμβληματικά, ήταν φυλακή. Νομίζω ότι είναι καλό, επαναλαμβάνω, 3 Οκτωβρίου να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει την ιστορία του 81ου Δημοτικού Σχολείου μαζί με συνεργασία με την Πέμπτη Κοινότητα.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, να μην ξεχνάμε σωστά το τι έχει περάσει αυτός ο τόπος και από ποιους.
1: Σωστά. Και ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο, ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα πιλάτες μία φορά το μήνα, το οποίο θα πραγματοποιείται από μία κυρία η οποία ασχολείται με το πιλάτες, γυμνάστρια. Εδώ θέλουμε τη συμμετοχή του κόσμου, απλά θέλουμε και ένα χαρτί από ένα γιατρό, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Δήλωση στο τηλέφωνο της κοινότητας και συμμετοχή για να μπορεί, είναι δωρεάν και εδώ το πιλάτες, μία φορά το μήνα. Άρα λοιπόν προσπαθεί η Πέμπτη Κοινότητα να έρθει να βελτιώσει την καθημερινότητα, όπως και ο Δήμαρχός μας και όπως και οι υπόλοιπες κοινότητες, όπως όλη η δημοτική ομάδα, προσπαθούμε να εργαζόμαστε εντατικά για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Και βέβαια,
1: ευχαριστώ.
0: Και βέβαια έχουμε και την ενημέρωση μέσα από το Facebook, Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα, οπότε άνετα όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθεί το πολύ καλά ενημερωμένο, την πολύ καλά ενημερωμένη σελίδα στο Facebook. Και βέβαια τηλέφωνο από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, όποιος θέλει, στα γραφεία.
1: Εύσιλον κοινότητα, ναι.
0: Εύσιλον κοινότητα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι.
0: Να είναι όλα καλά, να πάνε όλα καλά. Κουράγιο, εγώ πρέπει να ευχηθώ, γιατί ξέρω ότι όλα αυτά χρειάζονται πάνω απ' όλα κουράγιο. Διάθεση, από ό,τι βλέπω, υπάρχει, θέλει κουράγιο και είμαι σίγουρος και για την επιτυχία. Όλα καλά, ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπημένε Πρόεδρε.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο στην εκπομπή και στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Μάνος Σίλης, ο πρόεδρος της Πέμπτης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ακούσατε, υπάρχει δραστηριότητα. Τώρα είναι στο χέρι μας να υπάρχει και συμμετοχή.

0: Θα σας πούμε σε λίγο τι είναι αυτό που ακούμε. Ακούμε Elton John κατά βάση, σε ένα τραγούδι του George Gershwin. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ακούσαμε λίγο πιο πριν τον πρόεδρο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας να μας λέει για όλες αυτές τις εκδηλώσεις στους υπαίθριους χώρους, στις πλατείες, κάτω στην παραλία. Όλα αυτά, όλες αυτές οι εκδηλώσεις πρέπει να συνοδεύονται, τι το καλύτερο, με κάτι στο, να κρατάς κάτι στο χέρι, λέει, γενικά. Και μια μπυρίτσα νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Αυτό το Σαββατοκύριακο, 26 και 27, σήμερα και αύριο δηλαδή, έχουμε την εκδήλωση, τη δραστηριότητα αν το θέλετε, τη δράση. Ανοιχτά ζυθοποιία. Καλό. Πώς λέμε, έχουμε τα ανοιχτά εινοποιία, τώρα έχουμε και τα ανοιχτά ζυθοποιία. Ένα από τα πολλά που είναι ανοιχτά είναι η πρότυπη μικροζυθοποιία και είναι ο Άγγελος ο Κανιατσάκης που την έχει φτιάξει. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Άγγελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Τι γίνεται με τις μπύρες?
1: Λίγο καιρό δεν έχουμε σήμερα αυτόν τον καιρό, αλλά δεν πειράζει.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
1: Γίνεται χειμώνα καλοκαίρι.
0: Α, πιούμε μια μπυρίτσα παραπάνω, θα φτιάξουν όλα. Κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι είναι. Μπύρα είναι ένα ποτό της παρέας, ναι, πάνω απ' όλα.
0: Έχουμε λοιπόν ανοιχτά ζυθοποιία και πέρυσι.
1: Είναι μια δράση που την κάνει εδώ και 7 χρόνια ο Σύλλογος Συνδεσμός μας του Ζυθοποιών Ελλάδος, υπό την αιγίδα του γίνεται. Ανοίγουμε το χώρο για το κοινό. Έρχεται το κοινό, κάνουμε ξενάγηση στην παραγωγή, τους βάζουμε στη διαδικασία τους παράγεται να μάθουν πώς παράγεται μια μπύρα, από την ΑΕΛΗ που είναι το βινοποιημένο κρυθάρι, μέχρι να φτάσει το προϊόν στο ποτήρι μας.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς μετά από τα 3 τελευταία χρόνια που είμαστε στο σύνδεσμο, από την αλήθεια, υπάρχει μεγάλο. Ο κόσμος θέλει να στείλει μεγάλη ζήτηση. Να φανταστείτε, εμείς ας πούμε ξεκινήσαμε να έχουμε 40 άτομα σε δύο γκρουπ 40 ατόμων κάθε μέρα. Και υπήρχε τόσο μεγάλη ζήτηση που τα κάναμε 50 και εδώ και μια εβδομάδα πλέον παίρνουν τηλέφωνο να κλείσουν θέσεις και δυστυχώς τους απογοητεύω ότι δεν υπάρχουν κάποιες θέσεις για να έρθουν. Γιατί και ο χώρος είναι ένα, όπως το λέει και ο τίτλος, μικροζυθοποιία. Είμαστε μια μικρή παραγωγική μονάδα.
0: Μάλιστα. Ναι, εντάξει. Υπάρχει εδώ για να κρατάμε και λίγο τις ισορροπίες, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Στην Θεσσαλονίκη, από όσο είδα μέσα στην ενημέρωση που στείλατε, η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών, τέλος πάντων, με τα ανοιχτά ζυθοποεία, είναι και η Αθηναϊκή Ζυθοποεία που είναι στη Σύνδο, εκεί που έχει βέβαια μεγαλύτερη παραγωγή, δεν το συζητάμε. Οι μικροζυθοποιίες τα καταφέρνουν στους καιρούς μας.
1: Δύσκολα να πω την αλήθεια. Εμείς φτιάχνουμε ένα τελείως διαφορετικό προϊόν σε σχέση με τις μεγάλες πολυεθνικές. Φτιάχνουμε ένα προϊόν premium, μικρής παραγωγής, ποιοτικό, με γεύσεις και αρώματα. Ένα προϊόν που φτάνει στο καταναλωτή όχι τόσο φθηνά, όχι γιατί θέλουμε να βγάλουμε πολλά λεφτά, απλώς είναι ο τρόπος παραγωγής και ο κόστος παραγωγής μεγάλο. Οπότε όταν υπάρχει κρίση στην αγορά, υπάρχει κρίση και στα ακριβά προϊόντα, στα premium προϊόντα, να πω την αλήθεια. Εντάξει, εμάς μας σώζει λίγο τα μικροζυθοποιία, πιστεύω στην Ελλάδα μας σώζει ο τουρισμός, ο τουρίστας. Γιατί ο τουρίστας ψάχνει να βρει τέτοια προϊόντα στην Ελλάδα και κυρίως μικροζυθοποιία. Εμείς φανταστείτε δεν έχουμε επισκεψιμότητα στο ζυθοποιείο χώρο και κάτω το καλοκαίρι έρχονται πάνω από 1000 άτομα γιατί θεωρούν ότι όπως στην Ευρώπη υπάρχει ένα ταπρούν να πιούν μπύρα, μπορούν αυτό το ζυθοποιείο να το δουν και να πιούν μπύρα.
0: Άγγελε, έχω ζήσει στη Βαβαρία. Η Βαβαρία έχει 2.500 ζυθοποιεία.
1: Είχε, γιατί τώρα αυτοί οι μεγάλοι έχουν κρίση και χειρότερη μπύρα μικροζυθοποιεία από εμάς. Δηλαδή πολλά
0: και όταν, ναι, τώρα βέβαια ακούγεται λίγο περίεργο το νούμερο, λες 2.500, ναι έχουνε, αλλά τι γίνεται, εκεί το κάθε εστιατόριο έχει και τη δική του μπύρα, γι' αυτό. Είναι σίγουρα μικροζυθοποιείες, βέβαια έχουν και τις μεγάλες, δεν το συζητάμε. Έχουν παράδοση έτσι κι αλλιώς εκεί πέρα, έχουν και τα δικά τους υλικά.
1: Το ποτό είναι πώς πίνουμε εμείς το κρασί, το τσίπουρο, έτσι έχουν οι Γερμανοί την πύρα.
0: Ναι, αυτοί δεν πίνουν νερό, θα σκουριάσουν λέει. Άμα πίνουμε νερό, θα σκουριάσουμε. Οπότε λέει πίνουμε μπύρα.
1: Την πύρα τη συνδυάζουμε με το καλοκαίρι, δηλαδή με ζέστη, πρέπει να την πιούμε όταν έχει ζέστη το καλοκαίρι. Ενώ η μπύρα είναι ένα ποτό που πίνει όλο τον χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Συνδυάζει με φαγητό.
0: Και ίσως δεν πρέπει να πίνετε και πολύ κρύα.
1: Αντιθέτως, κάθε μπύρα, προπάντως σε εμάς που είναι διάφοροι τύποι μπύρας, από πίσω το μπουκάλι γράφει ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία. Υπάρχει μπύρα που μπορεί να την κλείσει στους 6 βαθμούς και υπάρχει μπύρα που μπορεί να την κλείσει στους 15 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί χάνει τα αρώματα, γεύσεις, με όσο είναι πιο κρύα η μπύρα, τόσο πιο πολλά πράγματα χάνονται μέσα στο στόμα σου.
0: Ανοιχτά ζυθοποιία σήμερα είναι η πρότυπη μικροζυθοποιία, έτσι. Τι ωράριο έχετε σήμερα? Τι ωράριο έχετε σήμερα?
1: Σήμερα το πρώτο γκρουπ είναι 10 με 12 και το δεύτερο γκρουπ είναι 1 με 3. Και το αντίστοιχο και αύριο. Απλώς επειδή είδαμε, άμα θέλει ο κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, να τονίσουμε ότι όλη η οργάνωση είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει κάποιο κόστος από τον κόσμο, έρχεται δωρεάν.
0: Ναι, ναι, είναι προβολή. Είναι μέσο προβολής. Τρόπος προβολής.
1: Ναι, ναι, ωραία. Και σκεφτόμαστε μήπως μετά τον Οκτώβριο, μετά τον 15 Οκτωβρίου, άμα έχουμε σύμμαχο τον καιρό, μήπως κάνουμε ακόμα μια Κυριακή έτσι μόνοι μας για τον κόσμο, γιατί όπως σας είπα, υπήρχε μεγάλη απήχηση. Ο κόσμος ήθελε να έρθει να δει πώς παράγει την πύρα, να γνωρίζει από κοντά. Πίσω από την πύρα της μικροζυθοποίησης κρύβονται άνθρωποι. Κρύβονται ιστορίες, κρύβονται υδρότας. Πολλή δουλειά και πολύ μεράκι προπάντων.
0: Θα έρθουμε να τα δούμε και από κοντά. Και να στηρίξουμε από κοντά όλη την προσπάθεια. Άγγελε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να πάνε όλα καλά. Κουράγιο.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

Ναι, μια μπυρίτσα τώρα. Και πάντα, για να μην ξεχνιόμαστε, πίνουμε με σύνεση. Και εννοείται ότι πίνουμε υπεύθυνα. Και εννοείται, ή αν δεν εννοείται, σας παρακαλώ πολύ να αρχίσει να γίνεται αυτονόητο. Εφόσον έχουμε πιει, δεν οδηγούμε. Και αν είμαστε μεγάλη παρέα, επιλέγουμε αυτόν ο οποίος θα μας επιστρέψει σπίτι μας, στους δικούς μας ανθρώπους, σε αυτούς που μας περιμένουν, με ασφάλεια. Και αυτός θα είναι που δεν θα έχει καταναλώσει ούτε ένα ποτήρι μπύρας. Άρα λοιπόν, αυτοί που δεν πίνουν στις παρέες είναι πιθανόν πιο χρήσιμοι από αυτούς που πίνουν. Πάμε για τις ειδήσεις. Ευδοξία δεν είναι πανέτοιμη, 9 η ώρα. Αμέσως μετά, εδώ, έως τις 10 εμείς. Συνεχίζουμε σε ρυθμό σουκού.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αμύωτη ένταση συνεχίζουν οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των 5 ανθρώπων που αγνοούνται στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά τη χθεσινή ισχυρή έκρηξη. Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό και σκύλους έρευνας και ομάδα της πρώτης ΕΜΑΚ. Για πρωτοφανή καταστροφή από πιθανή εκτεταμένη διαρροή αερίου, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, ο οποίος βρέθηκε στην οδό λύσης στράτους. Να γερμό σήμερα λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον Άγιο Παντελεήμον Αττικής. 4 άτομα τα οποία επέβαιναν σε γιοταχή, γάζωσαν καφέ και τραυμάτισαν τη 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη, την οποία μετέφερε η μητέρα της στο νοσοκομείο Παίδων. Σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό, εκτός κινδύνου η 10χρονη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. 56χρονο λεύτρια διαφοροποίησε την αρχή της κατάθεσης, τονίζοντας ότι είχε δοθεί συγκεκριμένη γραμμή από τη γιατρό για την ώρα άφηξης του τραγουδιστή. Παράλληλα, στο μικρόσκοπο βρίσκονται οι επικοινωνίες γιατρού και υπνοθεραπευτή και ένα μήνυμα του Μαζονάκη προς τη γιατρό μια μέρα πριν το θάνατό του, στο οποίο εκφράζει επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για το κόστος της θεραπείας. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του βαρέως οπλισμού στις ΙΚΕΣ που φέρεται να προορίζονταν για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ τουρκικών συμμοριών. Ο 36χρονος Τούρκος συνελήφθη στην Καβάλα, ενώ ο 30χρονος Έλληνας κατηγορουμένος του παραδόθηκε αυτοβούλος στη Θεσσαλονίκη. Στη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν οι αρχές για προμήθεια και κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις αγκριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ενώ μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Σε νέα δίκη παραπέμπεται ο γιατρός που έχει ήδη καταδικαστεί για το θάνατο της 14χρονης από την επανομή μετά από επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου. Με βούλευμα του Τριμελού Σοφετίου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπεται για ένα ακόμη κακούργημα, αυτό της απόπειρας απάτης στο δικαστήριο, αλλά και της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή κατάθεση. Ολοκληρώθηκε η καταβολή της επιστροφής 2 ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων επιστώσεις, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση λόγω προβλημάτων στα στοιχεία τους, μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά μέσω της ΜΑΙΑΔΕ έως τις 20 Οκτωβρίου. Οριζόντια αύξηση 12% στα ακόμη στρατών ταξί πανελλαδικά, ζητάει η Ομοσπονδία του Κλάδου. Επικαλούμενη τη μεγάλη άνοδο στο λειτουργικό κόστος σε καύσιμα, ανταλλακτικά, συντήρηση και ασφάλιση, οι αυτοκινητιστές ζητούν κυβερνητική παρέμβαση για αλληλογισμένη, όπως λένε, αναπροσαρμογή των τιμών. Τελευταίο αντίο θα πούν τη Δευτέρα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού στο Σούλη Μαρκόπουλο, ένα από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 77 χρόνων. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 11.30 το πρωί της Δευτέρας στην Ιερά Μετρόπολη Θεσσαλονίκης και η κηδεία θα ακολουθήσει στα κημητήρια της Θέρμης. Έτοιμη να επανακινήσει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία μετά τις βουλευτικές εκλογές, δηλώνει η Μόσχα. Σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε παράλληλα το Κίεβο για επιθέσεις στη Μόσχα και σε μη στρατιωτικές υποδομές, προειδοποιώντας για συνέπειες. Υποστήριξε δε ότι η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για σύγκρουση με την Ευρώπη και χαιρέτησε τις συνομιλίες Τραμπ Σι Τζινπίνγκ. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Εμίλιος Τσαρουχάς σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

0: ερμηνείες, πω πω ερμηνεία. Grace Jones, John Miles στο πιάνο. La vie en rose. Oui, oui. C'est vrai. Η ζωή είναι ένα... Στα ρόζ. Είναι ένα τριαντάφυλλο. Όπως θέλει κανείς το ερμηνεύει. La vie en rose. Σε ρυθμό σουκού είμαστε. Έως τις 10. Και είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλά, πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές δράσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μια πόλη η οποία έχει όσα έχει, το στρομφοχωριό μας που λένε άλλοι. Αλλά όπως και να έχει, υπάρχουν και ιδιαίτερα αξιόλογες εκδηλώσεις. Αυτό είναι το καλό. Εκτιμώ ότι μία από αυτές είναι το Φεστιβάλ Αφήγησης. Ω, τι είναι αυτό. Και όμως, 14ο, βεβαίως. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης. Διαπολιτισμικό και διεθνές. Αλλά γιατί να τα λέω εγώ. Ναι, θα μας τα πει η αγαπητή κυρία Ροδάνθη Δημητρές, η οποία είναι και η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ. Καλά το λέω. Καλημέρα.
1: Πού το λέτε, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, ξεκινάμε.
0: Ξεκινάτε, σήμερα. Μπράβο, μπράβο, με το καλό.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για δώστε μας τα στοιχεία, 26 Σεπτεμβρίου και για 13 ημέρες.
1: Ναι, 26 Σεπτεμβρίου με 8 Οκτωβρίου θα είναι η διάρκεια του φεστιβάλ. Ξεκινάμε με μία παράσταση αφήγησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο με τίτλο «Ο Βασιλιάς Αλέξανδρος». Η πρόθεση είναι να δούμε μέσα στο πέρασμα, από το πέρασμα που έκανε από διάφορους λαούς, πώς έχει μείνει στη μνήμη τους, πώς έχει αποτυπωθεί. Επίσης το ιδιαίτερο είναι ότι ακουστούν παραμύθια στο θρακιώτικο ιδίωμα.
0: Αχα.
1: Ναι.
0: Καλό αυτό.
1: Εμείς εστιάζουμε πάρα πολύ στην πολυγλωσσία. Επειδή ακριβώς η Θεσσαλονίκη είναι μία πολυπολιτισμική πόλη, αυτό έχει εστιάσει από την αρχή το φεστιβάλ στην πολυπολιτισμικότητά της. Δηλαδή οι περισσότερες ή σχεδόν όλες οι παραστάσεις είναι με τη συμμετοχή αφηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτοί που είναι από άλλες, έχουν άλλη εθνικότητα, αφηγούνται στη μητρική τους γλώσσα. Μέσα σε όλη αυτή την πολυγλωσσία είναι και τα διάφορα ιδιώματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Οπότε θέλουμε σιγά σιγά και αυτά εδώ να αναδείξουμε. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό, ναι. Το ακούω. Πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Πώς ξεκινάτε σήμερα?
1: Ξεκινάμε 11 με 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι μια παράσταση για την οικογένεια και για ενήλικες. Πάρα πολλές φορές, τις περισσότερες φορές μπορεί να τύχει να είναι περισσότεροι ενήλικες από τα παιδιά που λέω, και αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο τα παραμύθια και οι ιστορίες μας συγκινούν ανεξαρτήτου ηλικίας.
0: Και είναι και χρήσιμες πολλές φορές αυτές οι ιστορίες, αυτές οι αφηγήσεις. Όλοι μπορεί να βρούμε τον εαυτό μας, μπορεί να βρούμε κάποια στοιχεία από το παρελθόν, από δικούς μας ανθρώπους, να μας φέρουν σκέψεις, να μας φέρουν αναμνήσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές θέλω να πιστεύω ότι είναι ευχάριστες.
1: Ναι, μπορεί και να μην είναι ευχάριστες, αλλά είναι μια ευκαιρία να έρθει ο άλλος σε επαφή με αυτό το κομμάτι και ίσως και να το ξεπεράσει, λέω μεγάλη κουβέντα. Αλλά ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό. Δεν θα ήθελα τώρα να μπούμε στο κομμάτι που αφορά την... είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς δρά επάνω μας η αφήγηση ή το παραμύθι, το παραδοσιακό, γιατί εμείς εκεί εστιάζουμε, στο παραδοσιακό παραμύθι, από διάφορα μέρη του κόσμου.
0: Ακούω, ξέρετε, από πολλούς που λένε ότι εμείς που είμαστε του 70, αν θέλετε, είχαμε να ακούμε ιστορίες από τους παλαιότερους, είτε ήταν παραμύθια, είτε ήταν αφηγήσεις, είτε ήταν πραγματικές ιστορίες προσαρμοσμένες. Πλέον αυτό, λέει, δεν το έχουμε από τους νεότερους. Δηλαδή, ακούμε κάποιους 70-80, εμείς οι 60-80 και μας λέγανε ιστορίες. Και αυτοί όμως τώρα που, λέει, εσείς δεν θα έχετε, λέει, να λέτε πολλές ιστορίες όπως παλιά. Πιστεύετε ότι ισχύει κάτι τέτοιο? Έχετε εντοπίσει κάτι τέτοιο? Αν το είπα σωστά, αν έδωσα να καταλάβετε σωστά.
1: Ανάλογα, θα σας πω το εξής. Επειδή κινούμαστε πολύ στα σχολεία και μιλάμε με τα παιδιά, είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός γονέων ή παππούδων που λένε παραμύθια στα παιδιά. Δηλαδή, οι νεότερες γενιές έχουν υιοθετήσει αυτό που έχουν ακούσει το βράδυ, να πεις μια ιστορία στο παιδί σου πριν να κοιμηθεί κτλ. Αρκετά παιδιά μας λένε ότι ακούνε παραμύθια. Τώρα, τι είδους παραμύθια δεν ξέρω.
0: Ναι, μπορεί να είναι από αυτά τα τυποποιημένα,
1: ναι,
0: είτε των αδελφών Γκριμ, ας πούμε, ναι. Είτε μπορεί να είναι ιστορίες που τις έχουν φτιάξει οι γιαγιάδες και οι παππούδες.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το παραμύθι λειτουργεί, δηλαδή φέρνει πιο κοντά, μπαίνει στη διαδικασία το παιδί να μαθαίνει να ακούει, μοιράζεται, γιατί αυτή η δυνατότητα είναι πάρα πολύ σπουδαία. Δηλαδή το ότι μπορεί το παιδί μία ώρα να καθίσει χωρίς να κινείται, χωρίς να φωνάζει, χωρίς να θέλει το ένα, χωρίς να θέλει το άλλο και να προσιλώνεται και να απορροφάει αυτό που ακούει, είναι μια εκπαίδευση στο να ακούει. Έτσι. Πέρα από τα ωφέλη που μπορεί να έχει ένα παραμύθι λόγω των
0: της ιστορίας, του θεμάτου,
1: και
0: ναι,
1: συμβολισμού
0: της θεματολογίας, σωστά. Ναι, ναι. Σωστά. Για να δούμε. Ευχές από εμάς να πάνε όλα καλά, να έχετε συμμετοχή και βεβαίως να υπάρχει ανταπόκριση και αποτέλεσμα.
1: Εγώ εύχομαι να σας δω είτε σήμερα είτε αύριο στις Οθωμανικές Κρίνες που θα κάνουμε τον αφηγηματικό περίπατο και θα ακουστούν παραμύθια από γλώσσες, από πληθυσμούς που τότε κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη, όπως και τραγούδια σε αυτές τις γλώσσες. Είτε στο γενή τζαμί που θα έχουμε 9 φοιτητές, θα φοιτηθούμε σε διαφορετικές γλώσσες με ένα πολύ ωραίο θέμα, η συνάντηση με τον άλλον, είτε σας προσκαλώ στο ανοιχτό πικνίκ το αφηγηματικό στο δάσος του Σέιξου, στο πάρκο της Ατλαντίδας, στις 4 Δεκάτου, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων. Εγώ θα ήθελα να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό που θα ήθελα να ακουστεί. Είναι ότι αυτό το φεστιβάλ γίνεται με τη συμμετοχή της πόλης. Συνδιοργανωτές μας είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Εφορία Αρχαιοτήτων, το Μουσείο Εκπαίδευσης και Σχολικής Ζωής. Είναι φορείς της πόλης, είναι κοινότητες της πόλης. Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως το γεγονός ότι η εκδήλωση που κάνουμε σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι ενταγμένη από το Αρχαιολογικό Μουσείο στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
0: Βεβαίως, και σήμερα, καλά που μου το θυμήσατε, σήμερα και αύριο είναι ελεύθερη η είσοδος στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους.
1: Ναι, ναι, καλά κάνατε και το είπατε, ναι, είναι αλήθεια.
0: Μου το θυμήσατε εσείς. Εγώ έχω να πω, να επαναλάβω τις ευχές για να πάνε όλα καλά, με καλό αποτέλεσμα, και ίσως στο 15ο να έρθω να πω κι εγώ, να αφηγηθώ κι εγώ κάτι της.
1: Μα στο stage σου αυτό θα κάνουμε. Είναι ανοιχτό, να έρθει όποιος θέλει να αφηγηθεί, ελάτε.
0: Εντάξει, θα προσπαθήσω. Να είστε καλά, αγαπητή κυρία Δημητρέση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, 14ο λοιπόν φεστιβάλ αφήγησης. Καλό λέει το παραμύθι σου, αλλά δεν έχει δράκο. Τώρα εντάξει, εκφράσεις καθημερινότητας είναι αυτές.

ο Ανδρέα Βοτσέλη με τη Λάουρα Παουζίνη ή Ποζίνη, όπως θέλετε, σε ποια γλώσσα το λέτε. Dare to live. Dare to live, να το φέρουμε στα ελληνικά. Τολμώ να ζήσω. Εννέα και 25 στο πρωινό του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου, σε ρυθμό Σουκού. Σας είπαμε τον καιρό, να σας τον ξαναπούμε, γιατί είναι σίγουρο ότι έχουμε νέο ακροατήριο. 17 βαθμοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορώ να δω έξω αν βρέχει, πιθανόν να βρέχει. Εδώ λοιπόν η γυάλινη σφαίρα που έχουμε και βλέπουμε τον καιρό μας λέει ότι τουλάχιστον μέχρι τις 12 θα έχουμε βροχή.

σήμερα. Θερμοκρασία κοντά στους 21, κάπου εκεί θα πάει. Το μεσημεράκι, ξέρετε, κλασικά, οι θερμές ώρες της ημέρας, ναι, αυτό. Μετά θα καθαρίσουμε, μετά το μεσημέρι, μετά τις 3, θα ηρεμήσουν τα πάντα, θα καθαρίσουν. Από ό,τι φαίνεται θα απολαύσουμε την Πανσέληνο, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, την Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου, η οποία όπως φαίνεται θα παιχνιδίζει με τα ελάχιστα σύννεφα που θα είναι στον ουρανό το βράδυ. Καλό, ρομαντικό τοπίο, πρωινό, ναι. Αύριο θα ξεκινήσουμε πιθανόν με λίγη βροχούλα το πρωί, πιθανόν, η οποία βέβαια με το που τελειώνει η εκκλησία θα έχει τελειώσει και αυτό το φαινόμενο, δεν θα έχουμε τίποτε, θα καθαρίσει ο ουρανός, λίγα συννεφάκια δεν θα μας ενοχλήσουν σε τίποτε. Έτσι θα εξελιχθεί και η Κυριακή μας καλή δηλαδή, και η Δευτέρα και η Τρίτη. Εκεί στην Τετάρτη μπορεί λίγο να μας θυμίσει ότι είναι φθινόπωρο. Την Πέμπτη όλα καλά. Θερμοκρασίες φθινοπορεινές. Το πρωί λες, πάρε και ζακέτα να πάρεις. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Με τα καιρικά. Αυτές οι... το δελτίο, οι βροχές, οι καταιγίδες, όλα αυτά θα πνιγούμε, δεν ισχύουν για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Άλλη μία εκδήλωση που είπαμε από τις πάρα πολλές είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουρισμού. Μια μουσική εισαγωγική εκδήλωση, θα μπορούσαμε να το πούμε, των 61ων Δημητρίων σε δρόμους και πλατείες της πόλης. Σήμερα λοιπόν Σάββατο η μουσική βγαίνει στο δρόμο και η Θεσσαλονίκη γίνεται μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Οι δρόμοι της μουσικής απλώνονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης, από το ιστορικό κέντρο και τους κεντρικούς πεζόδρομους, μέχρι τις πλατείες και τους δρόμους που μετατρέπονται για μία ημέρα σε σημεία συνάντησης, έκφρασης και ζωντανής μουσικής. Από το πρωί έως το βράδυ, φιλαρμονικές ορχήστρες, μουσικοί και καλλιτέχνες που μοιράζονται την τέχνη τους στο δημόσιο χώρο, ομάδες κρουστών, hip-hop artists και performers συναντούν το κοινό, δημιουργώντας ένα συνεχές μουσικό κάλεσμα στην πόλη. Συμμετέχουν οι φιλαρμονικές του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θέρμης, του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, του Δήμου Ωραιοκάστρου, του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ομάδες κρουστών, μουσική του δρόμου, καλλιτέχνες όπως είπαμε. Σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ικτίνου, Παύλου Μελά, Αγία Σοφίας, Αριστοτέλους, από τη Λεωφόρο Νίκης έως το άγαλμα Βενιζέλου, στη Συμβολή Βενιζέλου και Εγνατίας, Δημητρίου Γούναρη, Αγνώστου Στρατιώτη, στη Βλάλη, στην Αγορά Βλάλη, στο Καπάνι, στην Πλατεία Εμπορίου, Καμάρα, εκεί στη Συμβολή με την Εγνατία, τη Μητροπόλεως, τη Συμβολή της Βενιζέλου με την Ερμού. Και καθώς όλα αυτά θα είναι σε εξέλιξη, μην αναρωτηθείτε τι είναι αυτό, γιατί βγήκανε στο δρόμο οι μουσικές. Οι μουσικές βγήκανε στο δρόμο γιατί πολύ απλά είπαμε ότι έχουμε αυτήν την εκδήλωση που είναι μια εκδήλωση η οποία ξεκινάει, πιο εισαγωγική εκδήλωση αν το θέλετε, για τα 60 ή πρόδρομη καλύτερα εκδήλωση για τα 61 Δημήτρια.

οι μοιημένοι στα μουσικά γενικότερα θα αναγνώρισαν τη μουσική. Είναι σύνθεση George Gershwin. Ο Gershwin γεννιόταν σαν σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου 1898. Δεν ξεκίνησε την επίσημη μουσική του εκπαίδευση μέχρι την ηλικία των 12. Εκεί ξεκίνησε μαθήματα πιάνου. Εγκατέλειψε το σχολείο στα 15. Μπήκε σε μια εταιρεία μουσικών εκδόσεων. Η δουλειά του εκεί ήταν να παίζει και να τραγουδά νεοεκδομένη καλύτερα μουσική για πιθανούς αγοραστές, και εκεί άρχισε να συνθέτει τα δικά του τραγούδια ενώ εργάζονταν. George Gershwin μας έχει αφήσει πάρα πολλά κομμάτια, πάρα πολύ ωραία μουσική. Ο Gershwin ήταν αυτός ο οποίος πάντρευε, έτσι εντός εισαγωγικών η λέξη, jazz με κλασική μουσική.

Στην φυσαρμόνικα που ακούμε είναι ο Λόρενς Σέσιλ Άντλερ, γνωστός για την ερμηνεία σημαντικών έργων. Έπαιξε συνθέσεις του Γκέρσουιν, Ραλφ Βον Βίλιαμς, Ντάριους Μιλό, Άρθουρ Μπέντζαμιν, και βεβαίως ο Άντλερ συνεργάστηκε με Sting, με Elton John. Ακούσαμε λίγο πιο πριν Elton John να ερμηνεύει Gershwin, και βεβαίως με την Kate Bush. Το 1964 ρωτήσανε τον Άντλερ σε μια συνέντευξη τι γνώμη είχε για τους Beatles, και είπε ότι ο Lennon και ο McCartney έχουν λίγο μουσικό ταλέντο. Όπως και να έχει, ο Άντλερ και ο George Martin δημιούργησαν ένα άλμπουμ με τραγούδια του George Gershwin, The Glory of Gershwin ο τίτλος. Εκεί ερμήνευσαν το Rhapsody in Blue, το ακούμε εμείς ως μουσική υπόκρουση. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να πούμε για τον George Gershwin, ο οποίος είπαμε ότι γεννιόταν σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου. Μας άφηνε βέβαια 11 Ιουλίου του 1937. Κατέρευσε σε κόμμα που προκλήθηκε από όγκο στον εγκέφαλο, και δυστυχώς χάσαμε έναν πολύ πολύ δυνατό, εξαίρετο μουσικό που δεν θα έπρεπε.

Ναι, εντάξει τώρα. Brian Ferry, Slave to Love. Τι να χρειάζεται. Είναι από αυτά, λέει, που δεν χρειάζονται συστάσεις. Αλλά καλό είναι να τα θυμόμαστε που και που. Δεν χανόμαστε, δεν είναι κακό.

0: Ψάχνω να βρω και δεν βρίσκω, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία είχα σημειωμένα για σήμερα. Ψάχνω να βρω, αλλά είναι από το καλοκαίρι που θα ήθελα να πω και δημόσια συγχαρητήρια στο θεολόγο το Ζώτο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, διότι εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Αιμοδοσίας. Και αυτό νομίζω ότι σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι η αιμοδοσία έχει τουλάχιστον έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μπροστά. Υποστηρίζει και μπορεί να είναι και σύμβολο. Γιατί ο αγώνας που κάνει έχει προέλθει από μια προσωπική του ιστορία, εξελίχθηκε και λέει εγώ έβαλα σκοπό ζωής αυτό. Και από ό,τι φαίνεται τον πετυχαίνει αυτό το σκοπό και μαζί ωφελείται και όλη η αιμοδοσία και όλοι μας. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που δίνουν το αίμα, είναι περισσότεροι αυτοί που το έχουν ανάγκη το αίμα. Του ζήτησα να είναι σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή να τα πούμε λίγο, να θυμηθούμε, γιατί είναι θέμα, δεν είναι θέμα διαφήμισης, είναι θέμα επικοινωνίας. Και η επικοινωνία σημαίνει και κάνουμε αναμνηστικές συναντήσεις και συζητήσεις. Καλημέρα αγαπητέ θεολόγε Ζώτο.
1: Καλημέρα αγαπητέ μου κύριε Ταρουχά, τι κάνετε, καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας που πάντα στηρίζει τέτοιες δράσεις που αφορούν στην εθελοντική αιμοδοσία διαχρονικά, όχι μόνο τώρα.
0: Έχουμε πει ότι είναι μία, το έχουμε έτσι σαν σλογκανάκι, δεν είναι κάτι πρωτότυπο, αλλά καλό είναι όπως λέμε, όπως έλεγα και προηγουμένως να το λέμε, θετική σκέψη και καλή διάθεση. Αυτό κάνουμε εδώ, πολυθεματικό το περιεχόμενο και μέσα σε όλα αυτά οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε και αναμνηστικά που έχουν να κάνουν με την αιμοδοσία και την προσπάθεια που κάνουν τόσο οι ίδιοι αιμοδότες όσο και οι οργανισμοί και οι φορείς που έχουμε.
1: Πολύ σωστά, λοιπόν,
0: τι γίνεται, τα νεότερα θέλουμε.
1: τα νεότερα μας είναι πολύ καλά. Η εθελοντική αιμοδοσία στη χώρα μας εξελίσσεται με σταθερούς και ανωδικούς ρυθμούς, θα έλεγα.
0: Χαίρομαι που το ακούω αυτό, γιατί δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι σταθερά προς τα κάτω, θα έλεγα, αλλά αφού μου λέτε ότι είμαστε προς τα επάνω, τι να πω. Χαίρομαι.
1: Όχι, εμείς, τα στατιστικά της χώρας και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, το οποίο είναι η ανώτερη αρχή για την εθελοντική αιμοδοσία στη χώρα μας, αυτά τα στοιχεία έχει ανακοινώσει, ειδικά για το 2025, που η χώρα μας παρουσίασε μία άνοδο τουλάχιστον 5.000 νέους εθελοντές αιμοδότες, κύριε Ταρουχά.
0: Αχα.
1: Και ειδικότερα στο ηλικιακό εύρος 18 έως 25, ένα εύρος ηλικιακό στο οποίο πάντοτε είχαμε πρόβλημα.
0: Άρα έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Βεβαίως. Σημαίνει ότι έχουν αποδώσει καρπούς οι κόποι όλων μας και των δικών σας, γιατί όλα ξεκινάνε, είπαμε.
0: Εμείς το ελάχιστο, δεν είναι. Το ελάχιστο κάνουμε εμείς.
1: Των δράσεων. 5.000 νέοι εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι προσθέθηκαν ήδη στους 200 και χιλιάδες εθελοντές αιμοδότες που έχει η χώρα μας, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί χαρακτηρίζει μια νέα γενιά η οποία αντιλαμβάνεται τελείως διαφορετικά την εξέλιξή της. Και χαίρομαι όχι μόνο γιατί έχουμε αιμοδότες, αλλά γιατί έχουμε νέα μυαλά. Και επειδή την κατηγορούμε την νεολαία σε πολλά θέματα, εγώ έχω να πω ότι από την νεολαία είμαι ευχαριστημένος. Τα μεμονωμένα περιστατικά τα οποία παρουσιάζονται, τα θεωρώ και γι' αυτό τα λέω μεμονωμένα. Στο σύνολό της η νεολαία για μένα είναι καλά παιδιά, τα οποία όμως δεν έτυχαν όλων αυτών που τύχαμε εμείς και ίσως μεγαλώσαμε καλύτερα, να το πω έτσι. Φτάσαμε στα 60 και είμαστε καλά. Εγώ αισιοδοξώ για την νεολαία πάντως.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Οι νέοι μας είναι πολύ δυναμικοί. Έχουμε υπέροχους νέους στη χώρα μας. Αυτό που λέω πάντα και ανοιχτά και δημόσιο, ότι στηρίζω απόλυτα προσωπικά την νεολαία μας. Οι νέοι μας δεν έχουν κίνητρα. Αν είχαν κίνητρα περισσότερα, θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, ειδικότερα τώρα που ζούμε και στην εποχή της τεχνολογίας, του ίντερνετ.
0: Βέβαια.
1: Η πληροφορία είναι πιο γρήγορη, δίνονται άλλες δυνατότητες, άλλη δυναμική. Οπότε καλό με την ευκαιρία της, επί της σημερινής παρουσίας στην εκπομπή σας, όλους τους νέους, είτε είναι με τατουάζ, είτε είναι με piercing, να μην φοβούνται, να μην αυτοεξαιρούν τους εαυτούς τους. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένας μύθος που τρομάζει πολλές φορές τους νέους, ότι αν έχεις τατουάζ ή piercing δεν μπορείς ποτέ να δώσεις αίμα. Αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος. Δεν πρέπει οι νέοι να αυτοεξαιρούν τους εαυτούς τους.
0: Ναι, γιατί στο κάτω-κάτω δεν υπάρχει και άνθρωπος πλέον χωρίς τατουάζ. Άλλο αυτό τώρα. Δηλαδή...
1: Έτσι.
0: Ναι, οπότε πώς κυκλοφόρησε αυτός ο μύθος δεν ξέρουμε. Καλά κάνετε και το λέτε, να τον διαγράψουμε το μύθο. Δεν υπάρχει λοιπόν.
1: Είναι μύθος, είναι μύθος. Αυτό ισχύει μόνο για τους πρώτους 3 με 6 μήνες από τη στιγμή που έχει γίνει το τατουάζ ή το piercing. Ένα μήνα από το piercing. Και αυτό κυρίως γιατί είναι ο χρόνος ασφαλείας που μπορούν οι μοριακοί έλεγχοι να δείξουν τυχόν κάποιες
0: αντιδράσεις, αντιδράσεις από όλο αυτό, που τις επεμβάσεις που γίνονται στο δέρμα. Ναι.
1: Οι επεμβάσεις που γίνονται στο δέρμα. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Ελλάδα μας, κύριε Τσαρούχα, η εθελοντική αιμοδοσία αρχικά είναι ακινδυνή τόσο και για αυτόν που δίνει όσο και για αυτό που λαμβάνει το αίμα. Η Ελλάδα μας είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο, κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, οι Έλληνες, οι ακροατές μας, η μοναδική χώρα στον κόσμο που πραγματοποιεί τους πιο αυστηρούς μοριακούς ελέγχους σε κάθε μονάδα αίματος που λαμβάνεται πριν δοθεί.
0: Κύριε Ζώτο, αυτά που μας λέτε, τι να πω δηλαδή, μακάρι να αρχίσουν σιγά σιγά να λειτουργούν ως σβήστρα και να σβήνουμε όλα τα αρνητικά αυτής της χώρας, όλες τις αρνητικές πρωτιές, και να αρχίσουμε να καταγράφουμε και να συμπληρώνουμε όλο και περισσότερο τον κατάλογο με τις θετικές καταστάσεις. Αφού έχουμε πρωτιά, τι να πω, μπράβο. Μπράβο μας. Αισιοδοξούμε.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Σε διεθνές επίπεδο τι γίνεται, τι νέα μας φέρνετε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αιμοδοσίας ως Γενικός του Γραμματέας?
1: Σε διεθνές επίπεδο οφείλω να πω ότι βρισκόμαστε στην πρώτη πεντάδα, στην πρώτη πεντάδα διεθνώς, στην εθελοντική προσφορά αίματος. Η Ελλάδα μας καταγράφει ένα ποσοστό της τάξης 70% σε τακτική εθελοντική αιμοδοσία. Τι εννοώ τακτική εθελοντική αιμοδοσία? Εννοώ ότι το 70% του προσφερούμενου αίματος που συλλέγει η χώρα μας προέρχεται πλέον από τακτικούς εθελοντές αιμοδότες συνειδητοποιημένους που αιμοδοτούν κάθε 3 και 4 φορές το χρόνο και όχι μόνο μια φορά όταν χρειαστεί η έκτακτη ανάγκη σε κάποιο πρόσωπο της οικογένειάς τους, που λέμε οι δότες αναπλήρωσης. Μάλιστα. Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό αυτό ήταν 40%. Δηλαδή καταλαβαίνετε
0: τι δουλειά
1: έχει γίνει. Έχει ανατραπεί αυτό το ποσοστό και έχει διαμορφωθεί στο 70%.
0: Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει για να αυξηθεί αυτό το ποσοστό? Εκτός δηλαδή, εμείς θυμόμαστε τις άδειες στο στρατό, δώσε το αίμα σου για να σου δώσω άδεια. Κάποιες επιχειρήσεις το κάνουν αυτό εδώ. Στο δημόσιο νομίζω υπάρχει ακόμα αυτό εδώ. Έδωσες αίμα, πάρε μια μέρα άδεια να συνέλθεις. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Έχετε σκεφτεί κάτι? Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να γίνει για να ενισχύσουμε την αιμοδοσία?
1: Για να ενισχύσουμε την αιμοδοσία, σε αυτό που ποντάρουμε εμείς είναι η ευαισθησία και η καλή θέληση του Έλληνα, γιατί οι Έλληνες μπορούν πραγματικά να κάνουν θαύματα όταν μπορούν, να μην έχουν κίνητρο μόνο την άδεια, κύριε Τσαρουχά μου, να έχουν κίνητρο στο μυαλό τους τον πάσχοντα συνάνθρωπο που περιμένει αυτό το πολύτιμο δώρο που δεν μπορεί να το βρει και να το αγοράσει από πουθενά.
0: Σωστό.
1: Αυτός είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό λέμε πάντοτε ότι με μία μονάδα αίματος σώζεις τρεις ανθρώπινες ζωές.
0: Σωστό.
1: Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει ο κόσμος να μάθει να εκπαιδευτεί και να ξέρει ότι κάθε 3 μήνες σημειώνω στο ημερολόγιο μου ότι θα πάω να δώσω αίμα για τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Ξέρετε, η χώρα μας, εκτός από τις έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, όπως για το καλοκαίρι, αν θέλετε να κάνουμε μια αναφορά για το φετινό καλοκαίρι, οι έκτακτες ανάγκες τι είναι? Τα τροχαία.
0: Βέβαια.
1: Τα έκτακτα περιστατικά των γυναικολογικών μευτικών περιστατικών, οι καρκινοπαθείς μας, Υπάρχουν όμως και οι τακτικές ανάγκες στη χώρα μας, όπως είναι οι πάσχοντες από θαλασσεμία, οι χρόνια πάσχοντες, οι οποίοι από την ημέρα που γεννιούνται μεταγγίζονται με 2 μονάδες αίματος κάθε μήνα. Καταλαβαίνετε, όταν η χώρα μας έχει 4.000 χρόνια πάσχοντες μόνο από την ομάδα των θαλασσεμικών, πόσες χιλιάδες μονάδες αίματος χρειάζονται το χρόνο και απαιτούνται μόνο για αυτή την ομάδα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, μεγάλα
1: τα νούμερα. Το καλοκαίρι, μεγάλα τα νούμερα. Επίσης, η χώρα μας φέτος, πολύ σημαντικό και πρέπει να το ακούσει ο κόσμος, αύξηση 30% στις μεταμοσχεύσεις.
0: Αχα.
1: Η χώρα μας παρουσίασε φέτος μια αύξηση 30% στις μεταμοσχεύσεις. Άλματα. Οι επιστήμονές μας, οι γιατροί μας, κάνουν θαύματα. Ξεκίνησε η Ελλάδα μας να πρωταγωνιστεί και στο κομμάτι των μεταμοσχεύσεων, που αυτό όμως τι σημαίνει παράλληλα, ότι εάν μια μεταμόσχευση χρειάζεται τουλάχιστον 10 με 15 μονάδες αίματος, φανταστείτε ότι τι γίνεται στο σύνολο και πόσο πολύ αυξάνονται μετά από αυτό οι ήδη υπάρχουσες ανάγκες.
0: Είναι μεγάλα τα νούμερα. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα, αλλά νομίζω ότι αντισταθμίζονται σε αρκετά μεγάλο βαθμό από τα άλλα νούμερα που μας είπατε, από την αύξηση που έχουμε στους εθελοντές αιμοδότες. Και εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο παρά να ευχηθώ καλό κουράγιο σε εσάς, στις προσπάθειες που κάνετε, σε όλους τους αιμοδότες, σε όλες τις ομοσπονδίες, σε όλους τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών που είστε και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Και επί προσωπικού πλέον να σας δούμε και πρόεδρο στην παγκόσμια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι το έχετε πάρει προσωπικά, γνωρίζω δηλαδή, και ξέρω ότι το έχετε πάρει προσωπικά, παραμάσχαλα όπως λένε έτσι απλά καθημερινά, το πήρα παραμάσχαλα και το τρέχω.
1: Το πήρα παραμάσχαλα και δεν σταματάμε.
0: Πρέπει
1: να τα παίρνουμε όλα στη ζωή μας.
0: Και εμείς εδώ κοντά σας, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να δημοσιοποιούμε όλα αυτά εδώ τα οποία κάνετε εσείς. Τα πολλά πολλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ για όλα σας ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα να έχουμε.
1: Και να είσαστε καλά. Χάρηκα πολύ. Πάντα χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ ευχαριστώ βεβαίως. Έτσι είναι.
1: Και ευχαριστώ. Σας εκτιμώ και σας αγαπώ πολύ.
0: Καλοσύνη σας. Ανταποδίδω όλα αυτά εδώ.
1: Τα ανταποδίδω. Καλή επιτυχία και καλή ακρόαση στους αγαπημένους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ναι, τα καλά λόγια βγαίνουν και από καλές ψυχές, να το πούμε έτσι. Άντε βάλε και κάνα τραγούδι, λέει τώρα. Ναι. Εντάξει, θα βάλουμε.

αυτό το τραγούδι μου αρέσει όχι μόνο για το ρυθμό του, αλλά αν ακούσετε τα λόγια, αν τα παρακολουθήσετε και αν δείτε βέβαια και το βίντεο, γιατί έρχεται και από πολύ παλιά. Never being boring, δηλαδή δεν βαριόμασταν ποτέ. Δεν βαριόμασταν ποτέ. Γιατί πάντα είχαμε κάτι να κάνουμε και πάντα στηριζόμασταν στους φίλους μας. Pet Shop Boys. Never being boring. Πάντα είχαμε κάτι να κάνουμε. Πάντα είχαμε με κάποιον να μιλήσουμε κτλ. Κτλ. Λίγο πριν κλείσουμε, λίγο πριν ολοκληρώσουμε, ίσα ένα λεπτάκι έχουμε. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών. Ή αν θέλετε, η ημέρα ευρωπαϊκών γλωσσών. Θα μπορούσε να είναι και έτσι. Από το 2001, με κοινή πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπου 700 εκατομμύρια πολίτες σε 46 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν και να μάθουν γλώσσες σε οποιαδήποτε ηλικία, είτε το πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, είτε παράλληλα με αυτήν. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε μητρική γλώσσα τα ελληνικά. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε δώσει τη βάση για τις άλλες γλώσσες, ιδιαίτερα της Ευρώπης. Και καλό θα είναι όσο μπορούμε να τα φέρνουμε όλα στα ελληνικά. Όσο γίνεται και όσο μπορούμε. Γιατί στο κάτω-κάτω είναι και κάποιες ειδικότητες, κάποια επαγγέλματα που πρέπει να χρησιμοποιούν τις διεθνείς ορολογίες, ιδιαίτερα στα αγγλικά, για να μπορέσουν να συνεννοηθούν με όλο τον κόσμο. Και είτε είναι ο τουρισμός, είτε είναι η πληροφορική, εδώ θέλει κάποια εξειδίκευση.

Αυτά από εμάς για σήμερα. Ελπίζουμε να σας βάλαμε σε ρυθμό σουκού με το ξεκίνημά μας. Αύριο σε ρυθμό Κυριακής, 8 με 10. Απολαυστικό πρωινό Κυριακής. Εγγυόμαστε, υπογράφουμε, σας περιμένουμε. Να είστε καλά, να προσέχετε γενικότερα. Και πάνω απ' όλα την υγεία. Καλημέρα σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αμύωτη ένταση, αγίως διερεύνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των 5 ανθρώπων που αγνοούνται στα συντρίμια του κτίριου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά τη χθεσινή ισχυρή έκρηξη. Νεκρή γυναίκα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό και σκύλους έρευνας και μια ομάδα της πρώτης ΕΜΑΚ. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η 56χρονος λεύτρια διαφοροποίησε στην αρχή της κατάθεσης, τονίζοντας ότι είχε δοθεί συγκεκριμένη γραμμή από τη γιατρό για την ώρα άφηξη του τραγουδιστή. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται επικοινωνίες γιατρού και υπνοθεραπευτή και ένα μήνυμα του Μαζονάκη προς τη γιατρό μια μέρα πριν το θάνατό του, στο οποίο εκφράζει επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για το κόστος της θεραπείας. Σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό μίσθωσης βγαίνει ένα από τα μεγαλύτερα κίνητα στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης από τη Hellenic Rail Estate. Πρόκειται για μια προνομιακή έκταση 67,5 στραμμάτων επί της 26ης Οκτωβρίου, ιδανική για logistics λόγω της εγκύτητάς της με το λιμάνι και την Εθνική Οδό. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα 15 συν 15 έτη, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώθηκε η καταβολή της επιστροφής δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Συνολικά καταβλήθηκαν σχεδόν 4,9 εκατομμύρια ευρώ απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση λόγω προβλημάτων στα στοιχεία τους μπορεί να υποβάλουν δικαιολογητικά μέσω του ΜΑΙΑΔΕ έως τις 20 Οκτωβρίου. Σε απεργία διαρκείας από την 1η Οκτωβρίου κατέρχονται οι αλληλείς με αιχμήτα αυξημένα κόστη που οδηγούν όπως τονίζουν σε αφανισμό του κλάδου. Οριζόντια αύξηση 12% στα κόμι στρατών ταξίς, τα είπαν αλληλή ομοσπονδία. Επικαλούμενη τη μεγάλη άνοδο στο λειτουργικό κόστος σε καύσιμα, ανταλλακτικά, συντήρηση και ασφάλιση, οι αυτοκινητιστές ζητούν κυβερνητική παρέμβαση για αλληλογισμένη, όπως σημειώνουν, αναπροσαρμογή των τιμών. Ελεύθερη θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο η πρόσβαση σε δημόσια μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στο πλαίσιο εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Καμία ευελιξία για το πυρηνικό του πρόγραμμα δεν πρόκειται να επιδείξει το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότι οι ΗΠΑ ικανοποιήσουν όλους τους όρους του. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη μένει στην πρότασή της για άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων και αναστολή των κυρώσεων στο πετρέλαιο ως προϋποθέσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100, από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Οκτωβερφέστ στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.
2: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω,

ένα πονό να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα κυκλοφορία σε τμήμα της περιφερειακής οδού, στο κόκκινο δρόμο από τον κόμβο της Τούμπας μέχρι τις 40 εκκλησίες στο ρεύμα προς τα Βυτικά. Καθαρή περιφερειακή στο αντίθετο ρεύμα, αυξάνει σταδιακά η κίνηση και εντός πολυδρομικού συγκροτήματος, κυρίως στα ανατολικά στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και δυτικά στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Περίπου 22.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριέν. Ο δείκτης διαθεσιμότητας της γραμμής στο μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται κοντά στο 99%, σύμφωνα με όσα δήλωσε το ΑΠΕΜΠΕ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΘΕΜΑ, Φρανσέσκο Ροσέλα. Ο ίδιος ανέφερε ότι 6 επιπλέον σειρμοί έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων, με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και τη μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των 5 ανθρώπων που αγνούνται στα συντρίμμια του κτίριου που κατέρευσε χθες στην Πλάκα μετά τη χθεσινή ισχυρή έκρηξη. Νεκρή γυναίκα αποφασίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Το σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μυθικό εξοπλισμό και σκύλους έρευνας και ομάδα της πρώτης ΕΜΑΚ. Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. 56χρονη νοσηλεύτρια διαφοροποίησε την αρχή της κατάθεσης, τονίζοντας ότι είχε δοθεί γραμμή από τη γιατρό για την οράφηξη του τραγουδιστή. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται επικοινωνίες γιατρού και υπνοθεραπευτή και ένα μήνυμα του Μαζονάκη προς τη γιατρό, μια μέρα πριν το θάνατό του, στο οποίο εκφράζει επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για το κόστος της θεραπείας. Στο μεταξύ, όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, η άρση τηλεφωνικού απορρίτου που αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα, αποτελεί κλειδί για τους εμπλεκόμενους. Θα ανακτηθούν, τόνισε, δεδομένα ακόμη και αν έχουν διαγραφεί. Ολοκληρώθηκε η καταβολή της επιστροφής 2 ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση λόγω προβλημάτων στα στοιχεία τους μπορεί να υποβάλουν δικαιολογητικά μέσω του ΑΔΕ, του ΜΑΙΑΔΕ, έως τις 20 Οκτωβρίου. Σε απεργία διαρκείας από την 1η Οκτωβρίου κατέρχονται οι αλλοίς, με χμή τα αυξημένα κόστη που οδηγούν, όπως τονίζουν, σε αφανισμό του κλάδου. Οριζόντια αύξηση 12% στο μεταξύ, στα κόμιστρα των ταξί, τα είπε αναλύει η Ομοσπονδία του Κλάδου. Επικαλούμενη τη μεγάλη άνοδο στο λειτουργικό κόστος, οι αυτοκινητιστές ζητούν κυβερνητική παρέμβαση για αλλαλογισμένη, όπως σημειώνουν, αναπροσαρμογή των τιμών. Ελεύθερη θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο η πρόσβαση σε δημόσια μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στο πλαίσιο εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Νυχτερινές επιθέσεις με ντρόουν σε εγκαταστάσεις της Ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας και σε λιμενικές υποδομές, ανακοίνωσε η Ρωσία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, επλήγησαν στόχοι κοντά στο Κίεβο, την Οδυσσό και το Ρέν, ενώ αναφέρθηκαν πλήγματα και σε δύο φορτηγά πλοία που, σύμφωνα με τη Μόσχα, μετέφεραν στρατιωτικό υλικό. Στο στόχο αστροβρέφηκαν επίσης κέντρα εφοδιασμού και τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
4: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή.
1: Ευχαριστούμε πολύ και απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα μετά από τη χθεσινή ισχυρή έκρηξη, καθώς γύρω στις 11 το πρωί ανασύρθηκε σωρός ενός άντρα και το απόγευμα της Παρασκευής σωρός μιας γυναίκας. Άλλα τέσσερα άτομα αναζητούν τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν ακατάπαυστα με τη συνδρομή πυροσβεστών και σκύλων έρευνας, αλλά και με τη βοήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Αθηναίων. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών από δίδυ Ελλάς, στην επίθεση με Καλάζνικοφ σε κατάστημα εστίαση στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 10χρονης κόρης του ιδιοκτήτη. Την υπόθεση ανέλαβε το ελληνικό FBI, καθώς ο αλβανικής καταγωγής ιδιοκτήτης, ο οποίος αποφυλακίστηκε το 2021, φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με εγκλειστό σκληρό κακοποιό. Στον ασπρό πύργο καμένο βρέθηκε το γιοταχή που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Συνεχίζουν διαποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονά και ενώ πολλά ερωτήματα αναμένεται να απαντηθούν με την άρση των τηλεφωνικών συνομιλιών. Την άρση του απορρίτου, η 56χρονο λεύτρια διαφοροποίησε χθες την αρχή της κατάθεσης, τονίζοντας ότι είχε δοθεί γραμμή από τη γιατρό για την ώρα αφήξη του τραγουδιστή. Παράλληλα, στο μικροσκοπείο βρίσκονται οι επικοινωνίες γιατρού και υπνοθεραπευτή και ένα μήνυμα του Μαζονάκη προς τη γιατρό μια μέρα πριν το θάνατό του, στο οποίο εκφράζει επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για το κόστος της θεραπείας. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, δια του συνηγόρου, τονίζει ότι γίνεται προσπάθεια να βγει από το κάδρο ο προφυλακισμένος γιατρός του Κολονακίου. Ναι, τα σημειώθηκε στην κλειστή δομή Συντικής της Αίρεως, όταν περίπου 50 παράτυποι μετανάστες επιτέθηκαν με πέτρες σε αστυνομικούς διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους. Η κατάσταση στην κλειστή δομή που φιλοξενεί σήμερα 210 μετανάστες από 400 πριν αρχίσουν τα επεισόδια έχει φτάσει στο απροχώρητο, με εντάσεις και επεισόδια να καταγράφονται σχεδόν ανά δύο ημέρες. Περίπου 22.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ο δείκτης διαθεσιμότητας της γραμμής στο μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται κοντά στο 99%, σύμφωνα με όσα είπε στο ΑΠΕΜΠΕ ο διευθυνός σύμβουλος της εταιρείας Θέμα, Φρανσέσκο Ροσέλα. Ο ίδιος ανέφερε ότι 6 επιλόγων σειρμοί έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων, με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και τη μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι σήμερα και αύριο θα είναι ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσια μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως πολυθετική για τις δύο χώρες, χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόσφατη επίσκεψη του κοινού ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ. Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημαντική πρόοδο στις διμερείς σχέσεις, με τον ηγέτη της Κίνας να τονίζει ότι η συνεργασία θα βασίζεται στη στρατηγική σταθερότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή.
1: Η ευχή και η προσευχή μου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την καταρρεύση παλού κτηρίου στην Πλάκα μετά από τη χθεσινή σφοδρή έκρηξη, καθώς πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκαν άλλες δύο σωροί. 4 το σύνολο από τα συντρίμμια. Άλλα 2 άτομα αναζητούν τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν ακατάπαυστα με τη συνδρομή πυροσβεστών και σκύλων έρευνας αλλά και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αθηναίων. Συνεχίζουν οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ φως σε πολλές πτυχές της υπόθεσης αναμένεται να ρίξει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων, όπως τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι επικοινωνίες γιατρού και υπνοθεραπευτή και ένα μήνυμα του Μαζονάκη προς τη γιατρό, μια μέρα πριν από το θάνατό του, στο οποίο εκφράζει επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για το κόστος της θεραπείας. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών από διδιαλά στην επίθεση με Καλάζνικοφ σε κατάστημα εστίαζε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 10χρονης κόρης του ιδιοκτήτη. Την υπόθεση ανέλαβε το ελληνικό FBI. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αλβανικής καταγωγής φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με έγκλειστο σκληρό κακοποιό. Στον ασπρόπυργο καμένο βρέθηκε το γιο ταχύ που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Ναι, ένταση σημειώθηκε στην κλειστή δομή Συντικής στις Σέρες, όταν περίπου 50 παράτυποι μετανάστες επιτέθηκαν με πέτρες σε αστυνομικούς, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους. Η κατάσταση στην κλειστή δομή επιφυλοξενεί σήμερα 210 μετανάστες από 400 πριν αρχίσουν τα επεισόδια, έχει φτάσει στο απροχώρητο, με εντάσεις να καταγράφονται σχεδόν ανά δύο ημέρες. Μια γυναίκα 58 χρόνων συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσας και την απείλησε για προσωπικές διαφορές. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Τούμπας, με την 58χρονη να βάζει φωτιά χρησιμοποιώντας χαρτοπετσέτες εμποτισμένες με έφλεκτο υλικό. Περίπου 22.000 επιβέτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, σύμφωνα με όσα είπε στο ΑΠΕΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ΘΕΜΑ, Φρανσέσκο Ροσέλα. Ο ίδιος ανέφερε ότι 6 επιπλέον σειρμοί έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων. Στα λευκά το οροπέδιο των ουσών στον Όλυμπο, καθώς έπεσαν τα πρώτα χιόνια. Οι χαμηλές θερμοκρασίες έφεραν τα ξημερώματα τις πρώτες χιονοπτώσεις στις μεγάλες ψωμετρικές ζώνες του βουνού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό, ενώ ακόμη βρισκόμαστε στις αρχές του φθινοπόρου. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι ελεύθερη θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο η πρόσβαση σε δημόσια μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, στο πλαίσιο εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα αθλητικά, χρυσός και πάλι ο Στέφανος Ντούσκος στο Σανγκάι Σπριντς. Ο Ολυμπιονίκης μας κατέκτησε την πρώτη θέση στο σκιφ στα Σανγκάι Σπριντς, επικρατώντας του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον στο τελικό με χρόνο 1:37.90. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κλεισίματος τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών του Βρετανικού Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, ο Γενικός Διευθυντής του BBC, στο πλαίσιο της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ήταν η ειδήσει στη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια ακουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.acoustofono.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Πως οι έρωτες πεσμένοι, πως τα άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: φανάρια θα φτάσω.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τραγικός επίλογος από την καταρρεύση του παλαιού κτίριου στην περιοχή της Πλάκας μετά τη χθεσινή ισχυρή έκρηξη, καθώς ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 αγνοούμενοι. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και από νωρίς το πρωί με τη συνδρομή πυροσβεστών και σκύλων έρευνας, αλλά και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αθηναίων. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε πολλές πτυχές της υπόθεσης αναμένεται να ρίξει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων, όπως τόνισε το πρωί εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Στο μικροσκόπιο επικοινωνίες γιατρού και υπνοθεραπευτή και ένα μήνυμα του Μαζονάκη προς τη γιατρό μια μέρα πριν το θάνατό του, στο οποίο εκφράζει επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για το κόστος της θεραπείας. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών από Διβιελά στην επίθεση με Καλάσνικοφ σε κατάστημα εστίαση στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, που είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 10χρονης κόρης του ιδιοκτήτη. Στον ασπρόπυργο καμένο βρέθηκε το γιο ταχύ που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Η υπόθεση ανέλαβε το ελληνικό FBI. Νέα ένταση μειώθηκε στην κλειστή δομή Σιτικής της Σέρες, όταν περίπου 50 παράτυποι μετανάστες επιτέθηκαν με πέτρες σε αστυνομικούς, διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους. Η κατάσταση στην κλειστή δομή, που φιλοξενεί σήμερα 210 μετανάστες από 400 που να αρχίσουν τα επεισόδια, έχει φτάσει στο απροχώρητο, με εντάσεις να καταγράφονται σχεδόν ανά δύο μέρες. Περίπου 22.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, δηλώσει το ΑΠΕΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ΘΕΜΑ, Φρανσέσκο Ροσέλα. Ο ίδιος ανέφερε ότι 6 επιπλέον σειρμοί έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και τη μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών. Στα Λευκά, το οροπέδιο των μουσών στον Όλυμπο, καθώς έπεσαν τα πρώτα χιόνια. Οι χαμηλές θερμοκρασίες έφεραν τα ξημερώματα τις πρώτες χιονοπτώσεις στις μεγάλες ψωμετρικές ζώνες του βουνού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό, ενώ ακόμη βρισκόμαστε στις αρχές του φθινοπόρου. Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος, το Σανγκάι Σπριντς Ολυμπιονίκης μας, κατέκτησε την πρώτη θέση στο σκιφ στα Σανγκάι Σπριντς, επικρατώντας του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον στον τελικό με χρόνο 1.37.90. Πάνω από 600.000 πιστοί αναμένεται να παρακολουθήσουν το απόγευμα τη θεία λειτουργία στην Place de la Concorde, στο κέντρο του Παρισιού, χωροστατούντος του Παπαλαιόντος δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, αποκλεισμένο μεγάλο τμήμα της γαλλικής πρωτεύουσας για όσους δεν έχουν ήδη προμηθευτεί τις σχετικές άδειες εισόδου. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
9: Οκτώμπερφεστ, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους Mike's Cues, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Πολιτισμός. Ψυχαγωγία. Μουσική. Κοινωνία.
5: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με πολλά προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από τον K12 στο ύψος του κόμβου πανοράματος με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχουν σημειωθεί δύο τροχαία ατυχήματα με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα από τον K12 για κατεύθυνση προς τα δυτικά. Από τον κόμβο πανοράματος μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα έχουμε δύο σταματημένα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Έχει αρκετή κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη συνέχεια στην Εγνατία Οδό μετά τον κόμβο της Χαλάστρας με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη επίσης υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Σοβαρή βλάβη έχει εντοπιστεί στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης στον Λαγκαδά με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η υδροδότηση σε τέσσερις περιοχές. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Λαγκαδά, προβλήματα αντιμετωπίζουν ο Λαγκαδάς, η Χρυσαυγή, το Ηράκλειο και το Περιβολάκι. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η αποκατάσταση αναμένεται μέχρι τις 5 το απόγευμα. Στους 6 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και ανέσυραν τις δύο τελευταίες ορούς με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί ο εντοπισμός και των 6 ανθρώπων που αγνοούνταν κάτω από τα συντρίμμια. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ φως σε πολλές πτυχές της υπόθεσης, αναμένεται να ρίξει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων, όπως τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989, θέλησε να τιμήσει ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερη αναφορά στην παρακαταθήκη του. Βαδίζουμε στα τμήματα διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Θα βάλουμε την αλαζονία των διλημάτων Μητσοτάκης ή χάος και ή εμείς ή κανείς το χρονοτούλα από της ιστορίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε αλαζονικό το υπόδειγμα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι ο λαός δεν ψάχνει μεσίες. Μήνυμα υπέρ της ανάγκης δημιουργίας ενός ισχυρού διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη, με κανόνες αδειοδότησης, εποπτείας και κυρώσεων, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών αποδίδει η ελληνική αστυνομία την επίθεση με Καλάσνικοφ σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 10χρονης κόρης του ιδιοκτήτη. Στον Ασπρόπυργο, καμένο βρέθηκε το γιο ταχύ που χρησιμοποίησαν οι δράστες, την υπόθεση ανέλαβε το ελληνικό FBI. Περίπου 22.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Διεθνής Σύμβουλος της εταιρείας Θέμα, Φραντσέσκο Ροσέλα. Ο ίδιος ανέφερε ότι 6 επιπλέον σειρμοί έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων, με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και τη μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών. Με μια ανοιχτή διαφωνία στο εσωτερικό της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό, ξεκινά αύριο στο Λίβερπουλ το ετήσιο συνέδριο των εργατικών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: Ναι, το Σαββατοκύριακο θέλει φυσικά την Dolce Vita του και με τον ιταλικό αυτό όρο που σημαίνει φυσικά γλυκιά ζωή, εννοούμε όλα τα ωραία της ζωής έτσι όπως τα ονειρευόμαστε, διαφορετικά για τον καθένα. Και μακάρι κάθε Σαββατοκύριακο αυτής της χρονιάς και όλων αυτών των ημερών που θα έρθουν, μια που ξεκίνησε έτσι η πρώτη ψύχρα και η πρώτη φθινοπορεινή άβρα στην ατμόσφαιρα, να είναι γεμάτα από υπέροχες στιγμές για σας. Συντροφιά του FM 100, στη συντροφιά του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, αφινόμαστε μέχρι και τις 6 παρεούλα εδώ κοντά σας.

0: so suddenly share everybody come capisce how to mumbo Italiano. That's nice.
1: Συμπτωματικά, φίλες και φίλοι, και τα τρία τραγούδια, δύο που ακούσαμε και το υπέροχο Mambo Brasileiro από Πρωτοψάλτη και Νταλάρα, σε αυτή τη βερσιόν το ακούμε. Είναι τραγούδια της δεκαετίας του 50. Buonasera signorina, Luis Prima το 1956, Mambo Italiano από τη Rosemary Clooney, την μητέρα του γνωστού χολιγουδιανού George Clooney. 1956-1954 και όχι Mambo Italiano, αλλά Mambo Brasileiro σε ελληνική βερσιόν με ελληνικούς στίχους του Γιώργου Μουζάκη. Και με αυτούς τους ρυθμούς σας εύχομαι ένα υπέροχο μεσημεράκι. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Όποιες και αν είναι οι ευχές, είμαστε εδώ μαζί. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας μέχρι και τις 5 με Dolce Vita.

πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι Σάββατο σήμερα, 26 του Σεπτέμβρη. Θα έχει, ελπίζουμε, θεατή από μας εδώ, από την χώρα μας, από την πόλη μας. Μια υπέροχη Πανσέλινο απόψε, που είναι η Πανσέλινο σε συγκομιδής. Θα δούμε έτσι πληροφορίες για αυτή την Πανσέλινο, και έτσι όπως τις ονομάζουμε, με αυτές τις ωραίες έτσι ινδιάνικες ονομασίες, με πάρα πολλές εκδηλώσεις και την έναρξη σε λιγάκι, σε λίγες μέρες. Γι' αυτό προετοιμαστείτε, σημειώστε τις εκδηλώσεις που σας ενδιαφέρουν. Ξεκινάει ένας τεράστιος θεσμός, ένας τριλικός θεσμός εδώ στην πόλη μας, φίλες και φίλοι. 61 Δημήτρια. Θα δούμε το πρόγραμμα, πολυπίκυλο, πρωτοποριακό, τα έχει όλα. Και εσείς απλά βλέπετε τι σας ενδιαφέρει. Ακούτε FM 100, ενημερώνεστε και χαράζουμε έτσι μαζί την πορεία των πολιτιστικών μας εξορμήσεων.

6:24 Δημήτριο, πάμε να δούμε φίλες και φίλοι πόσες ημέρες διαρκούν από την 1η μέχρι και την 26η το Οκτώβριο, ανήμερα Αγίου Δημητρίου. Πάντα αυτή την εποχή και μετά έχουμε Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εκεί στα τέλη του Οκτώβρη, μέσα στο Νοέμβρη. Και με Γιάννη Πάριο και σου σφυρίζω. Πάμε λίγο να δούμε.

Performance διασταυρώνονται σε ένα πρόγραμμα που συνδέει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία με τη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή. Ποιες εκδηλώσεις και συμμετοχές και παραγωγές ξεχωρίζουν? Λοιπόν, είναι η κομική όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέτη «Βίβα λα Μάμα» από την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και η παράσταση «Φώνησα» του Γιώργου Κουμεντάκη και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, φυσικά είναι η «Φώνησα», με πρωταγωνίστρια την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Στο Ολύμπιον, η βραβευμένη Αμερικανίδα συγγραφέας Κάτι Κιταμούρα συναντά το αναγνωστικό κοινό της Θεσσαλονίκης, ενώ στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου παρουσιάζεται το κινηματογραφικό και μουσικό έργο «À Paris, tout les deux». Παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το Théâtre de Châtelet με τη Φανή Αρντάν. Τι λέμε τώρα, καταπληκτικό. Λοιπόν, στο χορό ξεχωρίζει για τους φίλους του χορού και του μπαλέτου το Ravel Ancien. Προσοχή, δεν είναι κλασικό μπαλέτο. Είναι μια πολύ πρωτοποριακή και εναλλακτική παράσταση χορού του διεθνώς αναγνωρισμένου χορογράφου Αντώνη Φωνιαδάκη, καθώς και η συνάντηση της Λίλα Κα με την Άνση Σταματοπούλα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στο θεατρικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται ο βασιλιάς Ριχάρδος ο Τρίτος, ενώ στη μουσική ξεχωρίζει συναυλία για τα 30 χρόνια της μικρής πατρίδας τον Γιώργου Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης και με Μάριο Φραγκούλη.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, εδώ με Dolce Vita παρέουλα μέχρι και τις 5. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Με μουσικούλες ταξιδιάρικες, με μελωδίες όμορφες από το παρελθόν και από το σήμερα. Ταξιδεύουμε μαζί αυτές τις γλυκές ώρες του μεσημεριού προς το απόγευμα. Πανσέλινος σήμερα. Αφροδίτερ Γεροπούλ κοντά σας, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Και μην ξεχνάτε από τις 5 μέχρι και τις 6 Σάββατο και Κυριακή θα λέμε μουσικά και κινηματογραφικά, κλασικά, μουσικά, ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Σήμερα με ελληνικό κινηματογράφο όπως και κάθε Σάββατο, ξένος κινηματογράφος, τις Κυριακές στην συντροφιά σας.

δικαστικό πρόγραμμα των 61ων Δημητρίων από 1η του Οκτώβρη, σε λίγες μέρες δηλαδή, μέχρι και Αγίου Δημητρίου 26 Οκτωβρίου διαρκούν φέτος τα 61ª Δημήτρια. Πραγματικά ξεχωρίζει αυτό το κινηματογραφικό και μουσικό έργο η παραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής στο Απαρί του Λεντού. Αν το προφέρω σωστά, με τη Φανή Αρντάν. Ψάξτε τα, δέστε έτσι αν σας βολεύουν οι ημερομηνίες, κλείστε τα εισιτήριά σας. Λοιπόν, στο εικαστικό πρόγραμμα των φετινών Δημητρίων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η έκθεση «Αηφεγγύης Κόσμη» του Απόστολου Κυλεσόπουλου στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης Κάζα Μπιάνκα και η έκθεση «Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Θρέμα του Άθο» στην Αγιορητική Εστία. Στο Μόμους, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, παρουσιάζεται παράλληλα η εικαστική πλευρά του πολύ γνωστού μουσικοσυνθέτη Κωνσταντίνου Βίτα μέσα από την έκθεση «Μόνο η ακτογραμμή μένει» και κινηματογραφικό πρόγραμμα, καθώς φέτος εντάσσονται στο διεθνές πρόγραμμα το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θεσσαλονίκης, το γνωστό TIFF, το οποίο συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια παρουσίας, η χαρά των μικρομικάδων. Λοιπόν, οι εκδηλώσεις φιλοξενούνται μεταξύ άλλων στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Βασιλικό Θέατρο, το Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Ολύμπιον, το Μόμους, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τη Δημοτική Πινακοθήκη Κάζα Μπιάνκα, την Αγιορητική Εστία και το Λιμάνι. Εξήκοστα πρώτα, Δημήτρια, λοιπόν, είδαμε τις εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν καθώς έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα από 1 μέχρι 26 του Οκτώβρη.

Στάθη Δρογώση και το Γιάννη Κότσιρα. Πανσέλινος σήμερα, φίλες και φίλοι, Σεπτεμβριάτικη Πανσέλινος, φθινοπορεινή. Λοιπόν, η Πανσέλινος αυτού του μήνα είναι ευρέως γνωστή ως το φεγγάρι της συγκομιδής, αλλού το είδα και ως φεγγάρι του καλαμποκιού, καθώς είναι η Πανσέλινος που βρίσκεται πιο κοντά στη φθινοπορεινή ησημερία. Θα μπορέσετε να απολαύσετε σήμερα το φαινόμενο της Πανσελίνου. Σήμερα το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία και ακριβώς κορύφωση του φαινομένου αναμένεται σε λίγες ώρες, στις 7:49, 8 παρά 10 το βράδυ. Λοιπόν, ιστορικά το όνομα αυτό δόθηκε από τις αγροτικές κοινωνίες, επειδή το φως του φεγγαριού επιτρέπει στους αγρότες να συνεχίζουν τις εργασίες συγκομιδής των καλλιεργειών τους και μετά τη δύση του ήλιου. Επιπλέον, παράλληλα με τη φθινοπορεινή ησημερία, η σελήνη ανατέλει λίγο αργότερα από το συνηθισμένο για αρκετές διαδοχικές νύχτες γύρω από την ημερομηνία της Πανσελίνου, προσφέροντας παρατεταμένο φως νωρίς το βράδυ. Σε ορισμένες παραδόσεις είπαμε ότι καταγράφεται και με την ονομασία ως φεγγάρι του καλαμποκιού ή φεγγάρι της συγκομιδής, όπως και να το λένε. Θα το απολαύσουμε σήμερα, αν φανεί, γύρω στις 8 παρά 10 το βράδυ.

Νόλι Θεβίτα στον FM 100, Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας εδώ από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και από το tv100.gr διαδικτυακά και συνδέεστε με τον FM 100 πατώντας

Μετρώ τις μέρες, μετρώ τα κύματα και αυτές είναι σημαντικές μέρες. Αυτό το διήμερο, το Σαββατοκύριακο που διανύουμε 26 και 27 του μηνός, φίλες και φίλοι, γιατί είναι οι μέρες ευρωπαϊκής κληρονομιάς και γι' αυτό γιορτάζονται με ιδιαίτερο τρόπο από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Ήθιστε η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από τον Νοέμβριο έως και την 31η Μαρτίου να είναι η μέρα ελεύθερης εισόδου για το κοινό σε μουσεία, μνημεία και τόπους και χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη που θέλει να επισκεφτεί τα δημόσια μουσεία και μνημεία της πόλης. Υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες εκτός αυτής της περίοδου που επίσης δεν απαιτείται αντίτιμο και αξίζει να το πούμε γιατί έχουμε άπειρους χώρους που είναι πάρα πολύ όμορφο να επισκεπτόμαστε, είτε μας ακούτε εκτός Θεσσαλονίκης είτε εντός. Αυτές είναι οι 6η του Μάρτη, 18η του Απρίλη, 18η του Μάη, 28η του Οκτώβρη, αλλά ειδικά σήμερα και αύριο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη κάθε έτους. Σήμερα λοιπόν και αύριο, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία εδώ στην πόλη μας είναι δωρεάν, καθώς εορτάζεται το διήμερο Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάντε τη βόλτα σας γιατί εκτός από τα αρχαιολογικά εκθέματα υπάρχουν σε αυτούς τους χώρους συνοδευτικές εκδηλώσεις όπως μουσικές εκδηλώσεις, κινηματογραφικές διαλέξεις και άλλες πάρα πολύ ωραίες έτσι, εκδηλώσεις και happenings, κυρίως στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που είχε ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν σήμερα και αύριο ελεύθερη είσοδος για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους εδώ στην πόλη μας.

Dolce Vita συνεχίζουμε για μία ώρα ακόμα, φίλες και φίλοι. Και από τις 5 μέχρι και τις 6 ελληνικά μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων. Τις 4 και επανερχόμαστε εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στους 6 ενήλθε ο ρυθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και ανέσυραν τις δύο τελευταίες ορούς με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί ο εντοπισμός και των 6 ανθρώπων που αγνοούνταν κάτω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο τελευταίες ορεί φέρεται να ανήκουν σε δύο από τους 4 Αμερικανούς υπηκόους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ φως σε πολλές πτυχές της υπόθεσης αναμένεται να ρίξει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων, όπως τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989, θέλησε να τιμήσει ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερη αναφορά στην παρακαταθήκη του. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών αποδίδει η ελληνική αστυνομία την επίθεση με Καλάσνικοφ σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 10χρονης κόρης του ιδιοκτήτη. Στον Ασπρόπυργο, καμένο βρέθηκε το γιο ταχύ που χρησιμοποίησαν οι δράστες, την υπόθεση ανέλαβε το ελληνικό FBI. Νέα ένταση σημειώθηκε στην κλειστή δομή Συντικής στις Αίρες, όταν περίπου 50 παράτυποι μετανάστες επιτέθηκαν με πέτρες σε αστυνομικούς, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους. Η κατάσταση στην κλειστή δομή, που φιλοξενεί σήμερα 210 μετανάστες από 400 πριν αρχίσουν τα επεισόδια, έχει φτάσει στο απροχώρητο, με εντάσεις να καταγράφονται σχεδόν ανά δύο ημέρες. Σε απεργία διαρκείας από την 1η Οκτωβρίου κατέρχονται οι αλλοιείς με αιχμήτα αυξημένα κόστη που οδηγούν, όπως τονίζουν, σε αφανισμό του κλάδου. Οριζόντια αύξηση 12% στα κόμιστρα των ταξί ζητάει η Πανελλήνη, Ομοσπονδία του Κλάδου. Επικαλούμενη τη μεγάλη άνοδο στο λειτουργικό κόστος σε καύσιμα, ανταλλακτικά, συντήρηση και ασφάλιση, οι αυτοκινητιστές ζητούν κυβερνητική παρέμβαση για λελογισμένη αναπροσαρμογή των τιμών. Ελεύθερη θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο η πρόσβαση σε δημόσια μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στο πλαίσιο εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το Καπάνι Project γιορτάζει φέτος και δίνει ραντεβού με το κοινό σήμερα και αύριο στην Άθωνος. Με ελεύθερη είσοδο, φέρνει για δύο μέρες μουσική, οικαστικές παρεμβάσεις και εκθέσεις στο δημόσιο χώρο, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης στη Σικελία ανεστάλησαν λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Έθνας, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, καθιστούν όλο ένα και πιο δύσκολη την ασφαλή λειτουργία του αεροδρομίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με την Dolce Vita και την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100, TV 100.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

φίλες και φίλοι, σε αυτό το δεύτερο μας μέρος. Dolce Vita, Σάββατο, και είναι 26 του Σεπτέμβρη, σε αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, με πολύ ιταλικό τραγούδι, με Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ και Λιμπερτά. Ξεκινήσαμε αυτή τη δεύτερη μας ώρα και ακούμε Il Volo, σε ένα κλασικό τραγούδι του Ντομένικο Μοντούνια από τη δεκαετία του 50, το 59. Ciao ciao bambina, ή αλλιώς Piove, βρέχει. Βρέχει στην αγάπη μου, βρέχει πάνω στον έρωτά μας. Piove, piove sul nostro amor. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας εδώ στις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Χούλιο Ιγκλέσιας, Ντένις Ρούσος, Σαλβατόρε Ανταμός, ένα κλασικό έτσι πρόγραμμα. Μέχρι και τις 5 η ώρα, φίλες και φίλοι, εδώ στην Dolce Vita μας, στον FM 100.

Πάμε να ξεκινήσουμε τις βόλτες μας, φίλες και φίλοι. Και ξεκινάμε με Άνω Πόλη, με το 12ο World Festival 2026, με δωρεάν συναυλίες. Ήταν χθες και είναι και σήμερα η τελευταία μέρα. Διάφορα έτσι παραδοσιακά μουσικά σεριάνια συμβαίνουν στην Άνω Πόλη. Και αυτή τη φορά το 12ο World Festival, στα τείχη δηλαδή, έδωσε και δίνει μουσικό παλμό στην Άνω Πόλη, παρουσιάζοντας τις βραδιές με ζωντανές εμφανίσεις στη Μεσαία Πορτάρα και στο πάρκο Στεργίου Πολυδόρου. Χθες ήταν τα 10 μπουζούκια της Δόμνας και φέτος είναι σήμερα οι Μπαϊλέμος, οι οποίοι θα σας κάνουν συντροφιά, εννοείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στις 9 σε λίγες ώρες. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν, σήμερα στις 9 η ενέργεια χτυπάει κόκκινο με τους Μπαϊλέμος, το γνωστό εφταμελές μουσικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, που έρχεται για ένα εκρηκτικό live πρόγραμμα, συνδυάζοντας ιδανικά ρέγγε και σκα ρυθμούς με δυνατά πνευστά και έντονο κοινωνικό στίχο. Η τοποθεσία είναι στην πλατεία στο πάρκο Στεργίου Πολυδόρου, στη Μεσαία Πορτάρα δηλαδή. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η ώρα έναρξης είναι στις 9 στο πλαίσιο του 12ου World Festival Θεσσαλονίκης.

Πάμε να δούμε και τι καλό ετοίμασαν φέτος στο Καπάνι Project 2026 με 10 χρόνια παρουσίας, με ένα μεγάλο επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνος. Φίλες και φίλοι, ξεκινά από σήμερα, Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, και ολοκληρώνεται αύριο το βράδυ. Στην αγορά Άθωνος λοιπόν, στο ιστορικό κέντρο, 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας με μουσική, performances, εικαστικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις και παράλληλες δράσεις που αναπτύσσονται για 2 μέρες στο δημόσιο χώρο, με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το πολυσυλλεκτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων γνωστά έτσι, συγκροτήματα στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, μοντέρνα έτσι πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάει σήμερα στον χώρο της πλατείας Άθωνος. Βραδινά είναι, συμμετέχουν άπειρα συγκροτήματα από τις 5 μέχρι και τις 5.30 με 6.30, είναι διάφορες έτσι οι εκδηλώσεις και το συνεχές πρόγραμμα των live εμφανίσεων που συμβαίνουν στην πλατεία Άθωνος. Τελευταία παράσταση, τελευταία συναυλία είναι από τις 9.30 μέχρι και τις 11 σήμερα και αύριο. Γι' αυτό και Καπάνι Project εκεί, στο Καπάνι, στο γνωστό αγαπημένο χώρο, με την δική του αυτή γοητεία, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, σήμερα και αύριο, Καπάνι Project 2026, ένα ανοιχτό σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού, με 2 μουσικά stages και παράλληλες δράσεις που αναπτύσσονται σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Τώρα καταλαβαίνετε, είναι που είναι γραφικά και με αυτό το έντονο παραδοσιακό έτσι άρωμα στο Καπάνι, οπότε το βράδυ, από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ, να μετατρέπονται σε χώρους και σε τόπους μαγικούς. Εκεί με κλειστά τα καταστήματα θα το δείτε αλλιώς το πολύ αγαπημένο Καπάνι, με άλλη ματιά.

Με Μίτσελ Κουγκέν από τη δεκαετία του 70, Un Bel Histoire. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της γαλλικής μουσικής σκηνής εκείνης της δεκαετίας. Πάμε σιγά σιγά για διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ με Dolce Vita.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με Μίνα, Ανκόρα, Ανκόρα, Ανκόρα, και ακούσαμε με πολύ έτσι ατμόσφαιρα 70's Κώστα Τουρνά και τους θρυλικούς Πολ με το Ήλιε μου, Ήλιε μου, μια που ο Κώστας Τουρνάς μαζί με τον Διονύση Τσακνή εμφανίστηκαν χθες στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, χθες στις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, που λύγει το άλλο Σάββατο, 3 του Οκτώβρη, με μια υπέροχη αναμένεται εμφάνιση του Μεσχέ Μινιμάλ και φίλων μαζί πάνω στη σκηνή, όπου ο Μεσχέ Μινιμάλ θα παρουσιάσει τον ολοκένουργιο δίσκο του στους φίλους και στους φαν. Κώστας Τουρνάς λοιπόν χθες, και σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με ένα συγκρότημα που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Είναι οι Villagers of Ioannina City. Εμφανίζονται στις 9 σήμερα, Σαββατόβραδο. Villagers of Ioannina City επιστρέφουν δυναμικά στην συναυλιακή σκηνή της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας ζωντανά το νέο τους άλμπουμ με τίτλο «Δεν Σερέμος». Heavy rock και ψυχεδέλεια συναντούν ξανά την ελληνική μουσική παράδοση. Ένα συγκρότημα με πάρα πολύ ιδιαίτερο ήχο, επιβλητικό και αναγνωρίσιμο ήχο από τους Villagers of Ioannina City, με καταγωγή από τα Γιάννενα, όπως προδιαθέτει και το όνομα του συγκροτήματος. Δεν Σερέμος, λοιπόν, παρουσίαση του νέου άλμπουμ επί σκηνής στις 9 το βράδυ στη Σταυρούπολη, στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών.

στα βαθιά του κοινότητα στον FM 100. Και πραγματικά είναι απίστευτο, απίστευτο ότι θα εμφανιστεί έτσι ζωντανά επί σκηνής η θρυλική Φανή Αρντάν, φίλες και φίλοι. Σημειώστε την ημερομηνία για την εκδήλωση αυτή στο πλαίσιο των φετινών Δημητρίων που ξεκινάνε από 1η του μηνός, Οκτωβρίου, και ολοκληρώνονται ανήμερα του Άι Δημήτρη, 26 του Δεκέμβρη. Ακούμε Φανή Αρντάν. Ο τίτλος είναι «Απαρίτους Λεντέ», παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα παρουσιάζεται αυτό το κινηματογραφικό και μουσικό έργο, συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Θεάτρου Ντε Σάτλε, με τη Φανή Αρντάν πρωταγωνιστή.

Και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή Dolce Vita Σαββατιάτικη και μένουμε συντονισμένοι εδώ στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Να μου είστε όλες και όλοι καλά, να μου περνάτε υπέροχα. Συνεχίζουμε με μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Και σας αποχαιρετώ για πολύ πολύ λίγο με Μάριο Φραγκούλη και Λούνα Ρώσα. Τι άλλο, Κόκκινο Φεγγάρι, αφιερωμένο στην απόψινή Πανσέλινο. Είτε τη δούμε είτε δεν τη δούμε, αυτή υπάρχει εκεί και μας κοιτάζει όλους γλυκά. Σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, έτσι για μια τελική πρόταση, ξεκινάει αυτή η περίφημη διαδραστική έκθεση στη Θεσσαλονίκη, στους χώρους της ΔΕΦ, της Διεθνούς Έκθεσης. Μας είχε συναρπάσει στο παρελθόν, αναμένεται και τώρα, όσες και όσοι δεν την είχατε δει, σπεύσατε. Είναι η έκθεση για τον τεράστιο Van Gogh, Van Gogh The Immersive Experience, στο κτίριο 5. Προσκαλεί το κοινό σε μια καθηλωτική εμπειρία γύρω από το έργο του Vincent Van Gogh. Όσες και όσοι είχατε δει αυτή την έκθεση και αργότερα για τον Σαλβαντόρ Νταλί, ήταν η έκθεση που ακολούθησε. Ξέρετε τι λέω, είναι πραγματικά κάτι μοναδικό, μια μοναδική εμπειρία, παρόμοια δεν έχετε ξαναζήσει. Ώρες λειτουργίας 1:30 με 3 τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα 10 με 8 το βράδυ του Σαββάτου, 10 με 8 το Σάββατο και 10 με 7 την Κυριακή. Μια απίστευτα εντυπωσιακή έκθεση για τον Vincent Van Gogh. Κτίριο 5. Το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς, ένα πραγματικό υπερθέαμα, μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία. Ατελείωτοι μαθητές, ατελείωτοι επισκέπτες. Κτίριο 5 λοιπόν από σήμερα.

Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Θεσσαλονίκη. FM 100. Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τους αγνοούμενους στα συντρίμια του διόρροφου κτηρίου στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και οι 6 νεκροί. Τα θύματα είναι 4 Αμερικανοί που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ένας Βρετανός και η σύζυγός του, που κατοικούσαν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Παράλληλα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ φως σε πολλές πτυχές της υπόθεσης αναμένεται να ρίξει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι επικοινωνίες γιατρού και υπνοθεραπευτή και ένα μήνυμα του Μαζονάκη προς τη γιατρό μία μέρα πριν από το θάνατό του, στο οποίο εκφράζει επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για το κόστος της θεραπείας. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989, θέλησε να τιμήσει ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερη αναφορά στην παρακαταθήκη του. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήνυμα υπέρ της ανάγκης δημιουργίας ενός ισχυρού διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη με κανόνες αδειοδότησης, εποπτείας και κυρώσεων έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μειωμένα είναι τα έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πρώτο οκτάμηνο του 2026, κάτι που μαρτυρά ότι οι πολίτες έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους και ενώ από την Τρίτη αναμένονται νέες ανατιμήσεις προς τα επάνω σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Σε απεργία διαρκείας, από την 1η Οκτωβρίου κατέρχονται οι αλλοίες με αιχμή τα αυξημένα κόστη που οδηγούν, όπως τονίζουν, σε αφανισμό του κλάδου. Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά τη Δευτέρα τον Σούλη Μαρκόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 11.30 το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, παρουσία συγγενών φίλων και ανθρώπων του αθλητισμού. Η κηδεία θα γίνει στα κημητήρια της Θέρμης. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Μαδρίτη για να διαδηλώσουν κατά της διαχείρισης από την ισπανική κυβέρνηση της εισρωής μεταναστών στη Θέουτα, κατηγορώντας την πως δεν προστατεύει τα σύνορα της χώρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονο συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
0: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
6: Σαββατοκύριακα και Σάββατα με ελληνικό σινεμά, ξένους κινηματογράφους στις Κυριακές. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Στην τρίτη ώρα παρεούλα μαζί σας, είμαι η Αφροδίτη Αργυροπούλου. Φυσικά ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε FM 100 όλες τις ώρες στον αέρα και η καλύτερη συντροφιά, είτε πρόκειται για καθημερινά μέσα στην εβδομάδα με ενημέρωση και ψυχαγωγία, είτε πρόκειται για τα ψυχαγωγικά μας ραντεβού τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ξαναβρισκόμαστε εδώ στα κλασικά ραντεβού με τα μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ, με λατρεμένες ταινίες πίσω στα χρόνια που μας οδηγούν, σε όμορφα τραγούδια και σε νοσταλγικές μελωδίες μεγάλων συνθετών και ερμηνευτών. Ένας από τους μεγαλύτερους συνθέστες και τους μεγαλύτερους τζαζίστες, μαζί με τον Μίμι Πλέσσα, που φυσικά καθιερώθηκε και έγινε θρυλικός μέσα από τις κινηματογραφικές ταινίες, ήταν ο Γεράσιμος Λαβράνος, που μαζί με την ορχήστρα του και τον Γιώργο Θεοδοσιάδη και τη δική του ορχήστρα και τις συνθέσεις, δημιουργούσαν έτσι αυτά τα τόσο όμορφα και ατμοσφαιρικά αριστουργήματα. Είμαι η Αφροδίτη Αργυροπούλου, είναι τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ, παρέα με ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και κυρίως του 60 για απόψε, και επιλέγουμε μια σπάνια ταινία που μέχρι τώρα δεν προβάλλονταν πραγματικά παρελάχιστες φορές στην ελληνική τηλεόραση, καθώς η κόπια που υπήρχε δεν ήταν αποκατεστημένη πλήρως. Έγιναν προσπάθειες, η ταινία είναι ένα μυθικό πια ντοκιμαντέρ όσον αφορά στην Αθήνα, την διασκέδασή της, τα κοσμικά της στέκια, αλλά και τα λαϊκά της στέκια, ένα δίπολο εκείνης της εποχής, με ξεναγούς μας τη φωνή του Σταύρου Ξενίδη και διάσημους ηθοποιούς ερμηνευτές από το ελληνικό σινεμά αλλά και το ευρωπαϊκό τραγούδι και το παγκόσμιο τραγούδι. Όλα αυτά μαζί σε ένα ντοκιμαντέρ που είχε τον τίτλο «Η Αθήνα τη νύχτα».

χρονιά του 1962 και ταξιδεύουν στη νυχτερινή Αθήνα άλλων εποχών. Athens by night. Η Αθήνα τη νύχτα. Σε ένα κινηματογραφικό ποτπουρί με αφηγητή μας τον υπέροχο Σταύρο Ξενίδη, που μας ξεναγεί στο κοσμικό, στα κοσμικά κέντρα, αλλά και λαϊκά στέκια, ελαφρώμα λαϊκά από τη μία, τσατσά και μάμπο και μπουζούκι από την άλλη, παρέα με τα μεγαλύτερα αστέρια εκείνης της εποχής από τον κόσμο του, του σινεμά, του τραγουδιού, του θεάτρου, του χορού, με στίχο ελληνικό και αγγλικό, και ιταλικό και ισπανικό. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Του Απόστολου Καλδάρα είναι το τραγούδι, αλλά σε ορχιστρική μορφή, από τον Γεράσιμο Λαβράνο. Και εμείς υποδεχόμαστε στην πορεία Δημήτρη Χόρν, μουσικές του Θοδωράκη, Γιώτα Λίδια, τη Λάουρα, το Γιώργο, Ζαμπέτα και τη Μεριλίντα.

Λοιπόν, είναι μια νυχτερινή περιπλάνηση, ασπρόμαυρη εννοείται, στους λαμπερούς δρόμους της κοσμικής Αθήνας των αρχών του 60. Μέσα από ένα ντοκιμαντέρ μυθοπλασίας, μια ιδιαίτερη παραγωγή του 62. Κλέροχος Χωνιτσιώτης, άπειρες εμφανίσεις, παρελάβουν ο ένας μετά τον άλλο νηστά. Ταινία και πλάνα μιας άλλης εποχής με αρχαιακό υλικό, αν θέλετε. Μπιθικότσι ακούσαμε, Μαργαρίτα Μαργαρό, Μίκης Θοδωράκης και Γιώτα Λίδια. Ακούμε στην υπέροχη μελαχρινή μου κοπελιά, γραμμένο πάνω στο μοτίβο του παραδοσιακού φιλεντέμ και του Ζορμπά. Θοδωράκης εννοείται.

Ήταν δυνατόν να λείπει ο Γιώργος Ζαμπέτας από την Αθήνα της νύχτας και τα μπουζούκια εκείνης της εποχής? Όχι, φυσικά. Λοιπόν, και λατρεμένο ντουέτο Μέρη Λίντα Μανώλη Χιώτη με το αριστοκρατικό του στυλ έπεται. Πρώτα όμως ακούμε τον Πιτσιρικά από το Μιας Πεντάρας Νιάτα το 1967. Εκεί ακούστηκε το τραγούδι. Ο Ζαμπέτας όμως το ερμήνευσε και άλλες φορές τα προηγούμενα χρόνια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse. DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26

0: 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.christofono.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
3: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, εδώ με Dolce Vita παρεούλα μέχρι και τις 5. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Με μουσικούλες ταξιδιάρικες, με μελωδίες όμορφες από το παρελθόν και από το σήμερα. Ταξιδεύουμε μαζί αυτές τις γλυκές ώρες του μεσημεριού προς το απόγευμα. Πανσέλινος σήμερα. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Και μην ξεχνάτε από τις 5 μέχρι και τις 6 Σάββατο και Κυριακή τα λέμε μουσικά και κινηματογραφικά, κλασικά, μουσικά, ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Σήμερα με ελληνικό κινηματογράφο όπως και κάθε Σάββατο, ξένος κινηματογράφος, τις Κυριακές στην

δικαστικό πρόγραμμα των 61 Δημητρίων από 1η του Οκτώβρη, σε λίγες μέρες δηλαδή, μέχρι και Αγίου Δημητρίου 26 Οκτωβρίου διαρκούν φέτος τα 61 Δημήτρια. Πραγματικά ξεχωρίζει αυτό το κινηματογραφικό και μουσικό έργο η παραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής στο Απαρί του Λεντού. Αν το προφέρω σωστά, με τη Φανή Αρντάν. Ψάξτε τα, δέστε έτσι αν σας βολεύουν οι ημερομηνίες, κλείστε τα εισιτήριά σας. Λοιπόν, στο εικαστικό πρόγραμμα των φετινών Δημητρίων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η έκθεση «Αϊφεγγής Κόσμη» του Απόστολου Κυλεσόπουλου στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης Κάζα Μπιάνκα και η έκθεση «Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Θρέμα του Άθο» στην Αγιορητική Εστία. Στο Μόμους, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, παρουσιάζεται παράλληλα η εικαστική πλευρά του πολύ γνωστού μουσικοσυνθέτη Κωνσταντίνου Βίτα μέσα από την έκθεση «Μόνο η ακτογραμμή μένει» και κινηματογραφικό πρόγραμμα, καθώς φέτος εντάσσονται στο διεθνές πρόγραμμα το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θεσσαλονίκης, το γνωστό TISF, το οποίο συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια παρουσίας, η χαρά των μικρομικάδων. Λοιπόν, οι εκδηλώσεις φιλοξενούνται μεταξύ άλλων στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Βασιλικό Θέατρο, το Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Ολύμπιον, το Μόμους, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τη Δημοτική Πινακοθήκη Κάζα Μπιάνκα, την Αγιορητική Εστία και το Λιμάνι. Εξήκοστα πρώτα, Δημήτρια, λοιπόν, είδαμε τις εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν καθώς έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα από 1 μέχρι 26 του Οκτώβρη.

Στάθη Δρογόση και το Γιάννη Κότσιρα. Πανσέλινος σήμερα, φίλες και φίλοι, Σεπτεμβριάτικη Πανσέλινος, φθινοπορεινή. Λοιπόν, η Πανσέλινος αυτού του μήνα είναι ευρέως γνωστή ως το φεγγάρι της συγκομιδής, αλλού το είδα και ως φεγγάρι του καλαμποκιού, καθώς είναι η Πανσέλινος που βρίσκεται πιο κοντά στη φθινοπορεινή ησημερία. Θα μπορέσετε να απολαύσετε σήμερα το φαινόμενο της Πανσελίνου, σήμερα το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία και ακριβώς η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται σε λίγες ώρες, στις 7 και 49, 8 παρα 10 το βράδυ. Λοιπόν, ιστορικά το όνομα αυτό δόθηκε από τις αγροτικές κοινωνίες, επειδή το φως του φεγγαριού επιτρέπει στους αγρότες να συνεχίζουν τις εργασίες συγκομιδής των καλλιεργειών τους και μετά τη δύση του ήλιου. Επιπλέον, παράλληλα με τη φθινοπορεινή ησημερία, η σελήνη ανατέλει λίγο αργότερα από το συνηθισμένο για αρκετές διαδοχικές νύχτες γύρω από την ημερομηνία της Πανσελίνου, προσφέροντας παρατεταμένο φως νωρίς το βράδυ. Σε ορισμένες παραδόσεις είπαμε ότι καταγράφεται και με την ονομασία ως φεγγάρι του καλαμποκιού ή φεγγάρι της συγκομιδής, όπως και να το λένε. Θα το απολαύσουμε σήμερα, αν φανεί, γύρω στις 8 παρα 10 το βράδυ.

Το Αλφαβήτα στον FM 100, Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας εδώ από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και από το tv100.gr διαδικτυακά και συνδέεστε με τον FM 100 πατώντας

Μετρώ τις μέρες, μετρώ τα κύματα και αυτές είναι σημαντικές μέρες. Αυτό το διήμερο, το Σαββατοκύριακο που διανύουμε 26 και 27 του μηνός, φίλες και φίλοι, γιατί είναι οι μέρες ευρωπαϊκής κληρονομιάς και γι' αυτό γιορτάζονται με ιδιαίτερο τρόπο από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Ήθιστε η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από τον Νοέμβριο έως και την 31η Μαρτίου να είναι η μέρα ελεύθερης εισόδου για το κοινό σε μουσεία, μνημεία και τόπους και χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη που θέλει να επισκεφτεί τα δημόσια μουσεία και μνημεία της πόλης. Υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες εκτός αυτής της περίοδου που επίσης δεν απαιτείται αντίτιμο και αξίζει να το πούμε γιατί έχουμε άπειρους χώρους που είναι πάρα πολύ όμορφο να επισκεπτόμαστε, είτε μας ακούτε εκτός Θεσσαλονίκης είτε εντός. Αυτές είναι οι 6η του Μάρτη, 18η του Απρίλη, 18η του Μάη, 28η του Οκτώβρη, αλλά ειδικά σήμερα και αύριο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη κάθε έτους. Σήμερα λοιπόν και αύριο, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία εδώ στην πόλη μας είναι δωρεάν, καθώς εορτάζεται το διήμερο Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάντε τη βόλτα σας γιατί εκτός από τα αρχαιολογικά εκθέματα υπάρχουν σε αυτούς τους χώρους συνοδευτικές εκδηλώσεις όπως μουσικές εκδηλώσεις, κινηματογραφικές διαλέξεις και άλλες πάρα πολύ ωραίες έτσι, εκδηλώσεις και happenings, κυρίως στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που είχε ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν σήμερα και αύριο ελεύθερη είσοδος για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους εδώ στην πόλη μας.

Dolce Vita. Συνεχίζουμε για μία ώρα ακόμα, φίλες και φίλοι. Και από τις 5 μέχρι και τις 6 ελληνικά μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων. Στις 4 και επανερχόμαστε εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τους αγνοούμενους στα συντρίμια του διόρυφου κτηρίου στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και οι 6 νεκροί. Τα θύματα είναι 4 Αμερικανοί που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ένας Βρετανός και η σύζυγός του, που κατοικούσαν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Μειωμένα είναι τα έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πρώτο οκτάμηνο του 2026, κάτι που μαρτυρά ότι οι πολίτες έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους, και ενώ από την Τρίτη αναμένονται νέες ανατιμήσεις προς τα επάνω σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, με τα μέτρα να έχουν αρχικά ορίζοντα 15ημέρου, λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια μέρα πριν από την έναρξη διάθεσής του στην αγορά. Περίπου 22.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Διευθύνος Σύμβουλος της εταιρείας Θέμα, Φραντσέσκο Ροσέλα. Ο ίδιος ανέφερε ότι 6 επιπλέον σειρμοί έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων, με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και τη μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ φως σε πολλές πτυχές της υπόθεσης αναμένεται να ρίξει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων, όπως τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Το Καπάνι Project γιορτάζει φέτος και δίνει ραντεβού με το κοινό σήμερα και αύριο στην Πλατεία Άθωνος. Με ελεύθερη είσοδο φέρνει για 2 μέρες μουσική, εικαστικές παρεμβάσεις και εκθέσεις στο δημόσιο χώρο, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων. Ελεύθερη θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο η πρόσβαση σε δημόσια μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στο πλαίσιο εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τουλάχιστον 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε στο βορειοδυτικό Πακιστάν σήμερα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν οι νέες κυκλοφορίες με τη Μερή Λεριά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, νέες κυκλοφορίες FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Είμαι η Μέρη Λεριά και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε αυτή τη ραδιοφωνική μας διαδρομή, έχοντας στις αποσκευές μας ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Να σου υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι μας βρίσκεις στα social, στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram FM 100 SKG και φυσικά Μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση FM100 Live. Συντονίσου λοιπόν και εκεί στην παρέα μας. Και φυσικά γίνε μέρος αυτής της παρέας κάθε Σάββατο απόγευμα. Συντονισμένοι να ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει στην ελληνική δισκογραφία. Πολλά είναι τα τραγούδια και αυτής της περίοδου. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι. Όσο καλύτερο γίνεται. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται, σε όσους δουλεύουν αυτή την ώρα. Και πραγματικά έτσι δεν θα ξεκουραστούν στη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. Για τους υπόλοιπους που το Σαββατοκύριακο τους έχει ήδη ξεκινήσει ή περιμένουν προκειμένου να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, δηλαδή τακτοποιούν, έχουν τελειώσει με τις δουλειές του σπιτιού, το σούπερ μάρκετ, ίσως να βολτάρουν. Είστε τυχεροί, είστε τυχεροί. Οπότε λοιπόν εύχομαι πραγματικά να το αξιοποιήσετε το Σαββατοκύριακο σας όσο καλύτερα γίνεται. Εμείς εδώ με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, με ευχές για να είστε καλά όπου και αν είστε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν στην παρουσίαση του πρώτου αυτού νέου τραγουδιού. Ο Πέτρος Ιακωβίδης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Παγκόσμιο φαινόμενο» μέσα από ένα ιδιαίτερο βίντεο που αναδεικνύει μια πιο προσωπική και ανεπιτίδευτη πλευρά του. Το «Παγκόσμιο φαινόμενο» που οπτικοποιήθηκε εν πλώ στην Κέρκυρα ξεφεύγει από τη λογική ενός κλασικού music video. Μέσα από εικόνες με αισθητική που παραπέμπει σε editorial μόδας, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, ξετυλίγεται ένα cinematic lifestyle πορτρέτο του Πέτρου Ιακωβίδη, γεμάτο καλοκαίρι, αισθησιασμό και αυθεντικότητα. Ξεχωριστή θέση στο βίντεο σε σκηνοθεσία Bodega Visuals έχει ο ταλαντούχος συμπροταγωνιστής του Πέτρου Ιακωβίδη, ο Νόντι, η παρουσία του οποίου προσθέτει μια πιο παιχνιδιάρικη αλλά και ανέμελη πινελιά. Και εμείς πάμε να υποδεχθούμε Πέτρο Ιακωβίδη στο νέο του αυτοτραγούδι «Παγκόσμιο φαινόμενο». Καλή ακρόαση έως και τις 7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Λοιπόν, παγκόσμιο φαινόμενο, ο Πέτρος Ιακωβίδης. Καλησπέρα σε όλους. Συντονισμένοι στην παρέα μας εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, έως και τις 7 απόγευμα Σαββάτου. Ευχές για να είσαι καλά όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Αυτό το απογευματάκι, βέβαια, είναι ένα Σάββατο, είναι μία ημέρα που επιλέγουμε πάρα πολύ για να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε, να βολτάρουμε. Κυρίως επιλέγεται από πολλούς για να κατέβεις στο κέντρο, αν δεν μένεις στο κέντρο, να απολαύσεις ένα καφεδάκι, να κάνεις τη βόλτα σου στα μαγαζιά και να ανήκεις και σε αυτή την κατηγορία των παλιών που επιλέγουμε το κέντρο έτσι, για να βολτάρουμε, για να περπατήσουμε και όχι έτσι ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο τύπου μόλ, και αυτό επιλέγεται αρκετές φορές. Αλλά νομίζω ότι είναι και αυτές οι φορές που θα επιλέξουμε έτσι το κέντρο, να βολτάρουμε, να πιούμε τον καφέ μας, gossip, σουσού, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και όλα αυτά τα οποία έτσι συνθέτουν μικρές πινελιές, συνθέτουν ένα όμορφο Σαββάτο, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Συνέχεια εδώ πάντα, νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Μαζί παρέα λοιπόν έως και τις 7 και η συνέχεια φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Η Κατερίνα Λιόλιου δίνει εικόνα στην Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη που κυκλοφορεί από την δισκογραφική της εταιρεία μέσα από ένα fashion film με έντονη κινηματογραφική, αισθητική, εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και μια διακριτική αίσθηση πολυτέλειας. Η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, η νέα σαρωτική επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου που έγινε viral μέσα σε μία νύχτα πριν ακόμα κυκλοφορήσει και βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Spotify Top 50 εντός λίγων ωρών, συνοδεύεται από μία ιδιαίτερη οπτική αφήγηση όπου η εικόνα και το styling συναντούν τον glamour και την ανεπιτίδευτη κομψότητα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ίδια η Κατερίνα Λιόλιου που γιορτάζει την απελευθέρωση από μία σχέση που βασίστηκε στο ψέμα. Με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό, εντυπωσιακά looks, η πολυεπιτυχημένη rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, αναδεικνύει την πιο λαμπερή και fashion oriented πλευρά της, αποτυπώνοντας την εικόνα μιας γυναίκας που αφήνει πίσω της το ψεύτη και κοιτά μπροστά με σιγουριά. Η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, η Παγκόσμια μέρα μάλλον του ψεύτη, όχι ημέρα, είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου μετά τα πλατινένια Το δικό μου DNA και 1994, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα. Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφει ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους υπογράφει ο Θόδωρης Μάκρας. Εμείς πάμε να υποδεχθούμε Κατερίνα Λιόλιου και Παγκόσμια ημέρα ψεύτη.

Κατερίνα Λιόλιου, λοιπόν, παγκόσμια μέρα ψεύτη, το νέο της τραγούδι, το νέο της σίγκλ. Συνέχεια εδώ ακριβώς στις νέες κυκλοφορίες, FM 100, μαζί παρέα και η συνέχεια έρχεται με Σικάριο. Ο Σικάριο αποκαλύπτει το πολύ αναμενόμενο νέο τραγούδι του με τίτλο Κρεβάτι. Το πρώτο σίγκλ, λοιπόν, από το καινούργιο μουσικό project που ετοιμάζει και δίνει συνέχεια στα διαμαντένια και πολυπλατινένια hits του. Μετά το διαμαντένιο άλμπουμ «Χώρα του ποτέ» που απέσπασε την ύψιστη διάκριση πωλήσεων ξεπερνώντας τα 500 εκατομμύρια streaming points σε χρόνο ρεκόρ, ο πολυπετυχημένος καλλιτέχνης συνεχίζει να διαμορφώνει τον ήχο του σήμερα. Με το «Κρεβάτι» που κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία, ο Σικάριος σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας δημιουργικής περίοδου στην εντυπωσιακή πορεία του, η οποία μέσα σε περίπου 3 χρόνια μετρά σαρωτικές επιτυχίες, εκατοντάδες εκατομμύρια streams και YouTube views, διαδοχικά νούμερο 1 στα charts και την καθολική αποδοχή του κοινού. Και εμείς υποδεχόμαστε Σικάριο, το νέο του τραγούδι, και Κρεβάτι.

Σεκάριο λοιπόν κρεβάτι, γι' αυτό είναι το νέο το τραγούδι, το νέο το σίγκλ. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100 με Ηλία Βρετό. Νέο τραγούδι λοιπόν για τον Ηλία Βρετό. Ας πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ο Ηλίας Βρετός παρουσιάζει το «Πάρε να έχεις», άλλο ένα τραγούδι που ξεχώρισε και αγάπησε το κοινό μέσα από τα συναρπαστικά Black Lives Matter στα ερωτικά που κυκλοφορούν από την δισκογραφική του εταιρεία. 18 χρόνια δισκογραφικής πορείας με μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες και τη σταθερή αγάπη του κόσμου, ο Ηλίας Βρετός δεν σταματά να βάζει τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Η επανεκτέλεση του «Πάρε να έχεις» που έρχεται μετά τις επιτυχίες «Λάθος σου», «Τα έχω βρει με τον εαυτό μου» και «Μάτια μου» φέρνει στο προσκήνιο ένα από τα πιο δυναμικά και αγαπημένα ζεϊμπέκικα της δεκαετίας του 2000, αγγίζοντας ξανά όσους το αγάπησαν από την πρώτη του κυκλοφορία και συστήνοντάς το στις νεότερες γενιές. Η κυκλοφορία του τραγουδιού σε μουσική του Βασίλη Κελαίδη και στίχους του Νίκου Βαξαβανέλη έρχεται την ώρα που ο διαχρονικά επιτυχημένος και δημοφιλής τραγουδιστής συνεχίζει να συναρπάζει το κοινό με live εμφανίσεις, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Ηλίας Βρετός, επανεκτέλεση ενός αγαπημένου τραγουδιού της δεκαετίας του 2000 και «Πάρε να έχεις».

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω.

Ηλίας Βρετός και πάρε να έχεις, είναι το νέο το τραγούδι, επανεκτέλεση ενός τραγουδιού από την δεκαετία του 2000. Πάμε να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε σε αυτό το πρώτο ημίωρο, πάντα εδώ στις νέες κυκλοφορίες, με Νίκο Οικονομόπουλο. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει λοιπόν, μάλλον γιόρτασε τα γενέθλιά του με τον πιο εκρηκτικό τρόπο, παρουσιάζοντας το νέο του σίγγλ με τίτλο Ένοχο Κορμί. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές σχεδόν του καλοκαιριού. Πρόκειται για ένα απόλυτα ανεβαστικό, up-tempo λαϊκό τραγούδι που συνδυάζει την καθηλωτική μουσική του Γιώργου Σαμπάνη με τους ανατρεπτικούς στίχους του Νίκου Γρίτση. Ένας ρυθμός λοιπόν που μας παρέσυρε και μονοπόλησε πραγματικά αρκετά βράδια μας στη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού. Δυναμικό, παθιασμένο και άκρος ξεσηκωτικό, το Ένοχο Κορμί ήρθε λοιπόν με την απόλυτη φωνή της χώρας, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, έτοιμο για να μας κατακτήσει. Και έτσι ακριβώς θα ολοκληρώσουμε στο πρώτο ημίωρο στις νέες κυκλοφορίες, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 18:30. Επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
6: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν στις κυκλοφορίες και έχουμε επιστρέψει σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέα έως και τις 7 αυτό το απόγευμα του Σαββάτου και συνέχεια στο δεύτερο ημίωρο, αρχή στο δεύτερο ημίωρο με Μιχάλη Καραγκούνη. Ο Μιχάλης Καραγκούνης λοιπόν είναι εδώ με το νέο του τραγούδι το οποίο κυκλοφορείται, το Σημάδι. Το Σημάδι το οποίο κυκλοφόρησε με 10 εκατομμύρια streams του Δύο Καρδιές στο πιο προσωπικό του τραγούδι. Ο Μιχάλης Καραγκούνης λοιπόν αφήνει το σημάδι του με το νέο του σίγγλ. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Με εκατομμύρια Spotify streams, δυναμική παρουσία με εκατοντάδες χιλιάδες likes σε TikTok και Instagram και ένα συνεχώς αυξανόμενο κοινό που τον ανακαλύπτει με ενθουσιασμό, ο Μιχάλης Καραγκούνης επιστρέφει με το νέο του σίγγλ Σημάδι. Τραγουδοποιός, δημιουργός και songwriter της νέας γενιάς, ο Μιχάλης έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα

Να ξεχωρίσει στη σύγχρονη μουσική σκηνή, συνεχίζει το δελτίο τύπου. Οι συνεργασίες του με τον Ιβαν Γκρέκο, με τις μεγάλες επιτυχίες Δύο Καρδιές, αλλά και τα μπερδέματα που κυκλοφόρησαν, τον έχουν ήδη αναδείξει σε έναν από τους πιο συζητημένους νέους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Ενώ η απήχηση των τραγουδιών του στις ψηφιακές πλατφόρμες και τα social media επιβεβαιώνει τη δυναμική του. Το Σημάδι είναι ένα τραγούδι το οποίο γεννήθηκε από αληθινές εμπειρίες. Βαθιά προσωπικό και εξομολογητικό, μιλά για τους ανθρώπους και τις στιγμές που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στη ζωή μας. Για όσα δεν ξεχνιούνται και συνεχίζουν να μας ακολουθούν, ακόμη και όταν όλα μοιάζουν ίσως να έχουν τελειώσει. Μιχάλης Καραγκούνης, Σημάδι.

0: Εγώ.
1: Μιχάλης Καραγκούνης, σημάδι είναι στην κυκλοφορία συνέχεια, πάντα εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέως και τις 7 και συνέχεια φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι. Λοιπόν, συνέχεια με Κρυσταλία, η οποία είναι εδώ και παρουσιάζει τη νέα της μουσική ιστορία. Η Κρυσταλία κάνει γιορτή. Κάνει γιορτή με το νέο της τραγούδι που συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video. Η γιορτή που κυκλοφόρησε από την δισκογραφική της εταιρεία αυτό το καλοκαίρι είναι ένα δυναμικό disco pop κομμάτι που αποπνέει θετική ενέργεια, ρυθμό αλλά και μοντέρνα αισθητική. Σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου, ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού, τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν η Κρυσταλία αλλά και η Duff Lawrence, η pop art αισθητική του τραγουδιού Dini και το music video, όπου η Κρυσταλία με fashion forward εμφανίσεις πρωταγωνιστεί σε μια ερωτική ιστορία όπου τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία μπερδεύονται. Στην πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Πάνος Μαλικούτης, με τον οποίο συνεργάστηκαν προετών στην ελληνική μεταφορά του γνωστού musical Grease. Πάμε να υποδεχθούμε Κρυσταλία και τη δική της γιορτή και τη δική μας γιορτή.

Κρυσταλία, λοιπόν, γιορτή το νέο της τραγούδι συνέχεια. Εδώ ακριβώς, FM 100, μαζί παρέα, νέες κυκλοφορίες, πολλά νέα τραγούδια ακόμη πιο συγκεκριμένα. Και έτσι θα συνεχίσουμε, αφού πρώτα φυσικά σου υπενθυμίσω ότι μας βρίσκεις στα social. Μας βρίσκεις στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, μας βρίσκεις και στο Instagram FM 100 SKG. Και πάμε μαζί τώρα να βρούμε τη νέα επιτυχία των Αλκατράς. Νέο τραγούδι, όχι ακριβώς, διότι οι Αλκατράς επανέρχονται δυναμικά με τους Τυφώνες, παρουσιάζοντας με το δικό τους μοναδικό τρόπο ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 2000. Η πιο ανατρεπτική μπάντα της ελληνικής μουσικής σκηνής, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, βάζει τη δική της καλλιτεχνική πινελιά στους Τυφώνες σε μουσική και στίχους του Σέτι Καντά, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 2001 και αποτέλεσαν μία από τις μεγάλες ερωτικές επιτυχίες. Οι Τυφώνες, που κυκλοφορούν από την δισκογραφική τους εταιρεία, μεταφέρονται στο YouTube μέσα από ένα συναισθηματικό music video που υπερβαίνει το ερωτικό στοιχείο και αναδεικνύει τη γενικότερη δύναμη των ανθρώπινων δεσμών. Το βίντεο εξιστορεί τις παράλληλες ιστορίες δύο αδελφών και μιας μπάντας, τονίζοντας πως οι σχέσεις των ανθρώπων μπορούν τελικά να τους κρατήσουν δυνατούς ακόμα και σε έναν κόσμο που καταραίει. Αλκατράς, Τυφώνες.

Αλκατράς και τυφώνες από τα αγαπημένα μας. Διασκευή βέβαια, επανεκτέλεση ενός επίσης γνωστού αγαπημένου τραγουδιού από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Λοιπόν, συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και συνέχεια έρχεται με Άννα Βύση. Η Άννα Βύση λοιπόν παρουσιάζει το νέο της σίγκλ με τίτλο «Όχι γιατί», σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και παραγωγή του Άλεξ Παπακοσταντίνου και Βίκτορ Σβίνσον. Άννα Βύση, νέο σίγκλ και «Όχι γιατί».

Όχι, γιατί λοιπόν αναβήσει με νέο τραγούδι συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με Μαριάννα Κατσιμίχα. Η Μαριάννα Κατσιμίχα λοιπόν είναι εδώ με ένα νέο τραγούδι. Όχι ακριβώς. Η Μαριάννα Κατσιμίχα ερμηνεύει το αγαπημένο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, το «Για να σε συναντήσω», ένα κομμάτι που έχει σημαδέψει το ελληνικό τραγούδι και έχει ταυτιστεί με τη σπουδαία ερμηνεία του αξέχαστου Μανώλη Λιδάκη. Η ιδέα για την νέα αυτή εκτέλεση γεννήθηκε μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στην ερμηνεία της Μαριάννας Κατσιμίχα στην αφιερωματική εκπομπή «Παρέα», που ήταν αφιερωμένη στον μεγάλο ερμηνευτή Μανώλη Λιδάκη και παρουσιάστηκε με τη μουσική επιμέλεια του 8ο. Η Μαριάννα Κατσιμίχα προσεγγίσει το «Για να σε συναντήσω» με ευαισθησία, αλήθεια και σεβασμό στην ιστορία του, χαρίζοντάς του μια νέα ερμηνευτική πνοή χωρίς να χάνει τίποτα από την δύναμη αλλά και τη συγκίνηση της πρώτης του διαδρομής. Μαριάννα Κατσιμίχα λοιπόν, από τα αγαπημένα γνωστά τραγούδια με την ερμηνεία του Μανώλη Λιδάκη, αυτή τη φορά από την χαρακτηριστική ερμηνεία της Μαριάννας Κατσιμίχα και «Για να σε συναντήσω».

Μαριάννα Κατσιμίχα, για να σε συναντήσω. Ένα νέο τραγούδι, ένα γνωστό τραγούδι, αγαπημένο, μια επανεκτέλεση. Ακόμη πιο σωστά, όχι ένα νέο τραγούδι. Από αυτές τις ιστορίες που μας αρέσει να θυμόμαστε, τραγούδια τα οποία πραγματικά εντυπωσίαζαν στο παρελθόν και επανασυστήνονται στους νεότερους. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου. Με εμφανίσεις που γεμίζουν από κόσμο και ένα κοινό που τον ακολουθεί πιστά σε κάθε του βήμα, ο Παν Παν έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή σχέση με όσους μπαίνουν στο μουσικό του κόσμο. Από τα live μέχρι τις κυκλοφορίες του, τα τραγούδια του βρίσκουν τον τρόπο να γίνονται κοινές εμπειρίες, να τραγουδιούνται δυνατά και να μένουν. Και τώρα ο Παν Παν έρχεται να μας παρασύρει ξανά όλους με ένα ακόμη τραγούδι του. Υπάρχουν στιγμές λοιπόν που ξέρεις ότι κάτι λείπει, χωρίς να μπορείς ακριβώς να πεις τι. Κάπου εκεί βρίσκεται το νέο του τραγούδι. Κάτι σου λείπει με τη συμμετοχή της Καλλιόπης Μητροπούλου. Στο νέο κομμάτι ο ίδιος ο Παν Παν μοιράζεται για ακόμη μία φορά τα φωνητικά με την Καλλιόπη Μητροπούλου, τη φωνή που αποτελεί σταθερό και αναπόσπαστο κομμάτι των τραγουδιών του. Οι δυο τους δίνουν ζωή σε ένα τραγούδι που κινείται ανάμεσα στον ηλεκτρονικό ήχο, την εσωστρέφεια και εκείνη τη γνώριμη αίσθηση των κομματιών του Παν Παν που έχουμε νιώσει όλοι με το πρώτο του άκουσμα. Κάτι σου λείπει, μια φράση απλή, σχεδόν καθημερινή, που εδώ γίνεται ένας ακόμη βόμβος, μια σκέψη που επιστρέφει ξανά και ξανά. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, αν μόλις τώρα έχει ξεκινήσει. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, μένεις εδώ, στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, ακριβώς στις 6, με νέες κυκλοφορίες. Να είστε καλά, όπου και αν είστε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τους αγνοούμενους στα συντρίμια του διόρυφου κτηρίου στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και οι 6 νεκροί. Τα θύματα είναι 4 Αμερικανοί που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ένας Βρετανός και η σύζυγός του που κατοικούσαν στο δεύτερο όροφο. Παράλληλα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Περίπου 22.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Θέμα, Φρανσέσκο Ροσέλα. Ο ίδιος ανέφερε ότι 6 επιπλέον σειρμοί έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων, με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και τη μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών. Μήνυμα υπέρ της ανάγκης δημιουργίας ενός ισχυρού διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη με κανόνες αδειοδότησης, εποπτείας και κυρώσεων έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε απεργία διαρκείας από την 1η Οκτωβρίου κατέρχονται οι αλλοιείς με αιχμή τα αυξημένα κόστη που οδηγούν, όπως τονίζουν, σε αφανισμό του κλάδου. Οριζόντια αύξηση 12% στα κόμιστρα των ταξί ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία του Κλάδου, επικαλούμενη τη μεγάλη άνοδο στο λειτουργικό κόστος σε καύσιμα, ανταλλακτικά, συντήρηση και ασφάλιση. Οι αυτοκινητιστές ζητούν κυβερνητική παρέμβαση για λελογισμένη αναπροσαρμογή των τιμών. Ελεύθερη είναι αυτό το Σαββατοκύριακο η πρόσβαση σε δημόσια μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στο πλαίσιο εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς, είχε τηλεφωνική συνομιλία που διήρκησε μία ώρα με τον ομόλογό του της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήταν μια επικοινωνία συμβολικού χαρακτήρα, μιας και ο Βούτσιτς αύριο θα παραιτηθεί από το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κυριάρχησε η ενεργειακή κρίση και η συνέχιση της παροχής ρωσικού φυσικού αερίου στη Σερβία, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Βούτσιτς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

music's for all.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

all-time classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τους αγνοούμενους στα συντρίμμια του διόρροφου κτηρίου στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και οι 6 νεκροί. Παράλληλα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητά κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Μειωμένα είναι τα έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πρώτο οκτάμηνο του 2026, κάτι που μαρτυρά ότι οι πολίτες έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους και ενώ από την Τρίτη αναμένονται νέες ανατιμήσεις προς τα επάνω σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, με τα μέτρα να έχουν αρχικά ορίζοντα 15ημέρου λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσής του στην αγορά. Περίπου 22.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Θέμα Φραντζέσκο Ρωσέλα σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο ίδιος ανέφερε ότι 6 επιπλέον σειρμοί έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και τη μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα βρεθεί αύριο στην Τρίπολη για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η επέτειο από την άλωση απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Μήνυμα υπέρ της ανάγκης δημιουργίας ενός ισχυρού διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη με κανόνες αδειοδότησης, εποπτείας και κυρώσεων έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο φερόμενοι 40 και 41 ετών ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές, χρησιμοποίησε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης στη Σικελία ανεστάλησαν λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Έτνας, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες καθιστούν ολένα και πιο δύσκολη την ασφαλή λειτουργία του αεροδρομίου. Νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατέθεσε το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προτείνοντας συμφωνία εντός 7 ημερών που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κουστόφωνο. Και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
9: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics. This is a test of the emergency broadcast system.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, με τα μέτρα να έχουν αρχικό ορίζοντα 15ημέρου λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια μέρα πριν από την έναρξη διάθεσής του στην αγορά. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τους αγνοούμενους στα συντρίμμια του διόρροφου κτηρίου στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και οι 6 νεκροί. Περίπου 22.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθύνος σύμβουλος της εταιρείας Θέμα, Φραντζέσκο Ροσέλα. Ο ίδιος ανέφερε ότι 6 επιπλέον σύρμοι έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και τη μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών. Μήνυμα υπέρ της ανάγκης δημιουργίας ενός ισχυρού διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη με κανόνες αδειοδότησης, εποπτείας και κυρώσεων έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ φως σε πολλές πτυχές της υπόθεσης αναμένεται να ρίξει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων, όπως τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Με μια ανοιχτή διαφωνία στο εσωτερικό της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό, ξεκινά αύριο στο Λίβερπουλ το ετήσιο συνέδριο των εργατικών. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν από σήμερα το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια καταιγίδα συνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί οι δρόμοι στη Σκιάθο λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που πλήττει το νησί. Οι δρόμοι στο παραλιακό μέτωπο έχουν γίνει ποτάμια, ενώ καρέκλες και τραπέζια από καταστήματα εστίασης έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά. Υπάρχουν ακόμη αναφορές για διακοπές ρεύματος σε χωριά του νησιού. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, με τα μέτρα να έχουν αρχικά ορίζοντα 15ημέρου λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσής του στην αγορά. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τους αγνοούμενους στα συντρίμια του διόρροφου κτηρίου στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και οι 6 νεκροί. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα βρεθεί αύριο στην Τρίπολη για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η επέτειο από την άλωση απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο το Γιώργο Μαζονάκη, ενώ φως σε πολλές πτυχές της υπόθεσης αναμένεται να ρίξει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων, όπως τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Σε απεργία διαρκείας από την 1η Οκτωβρίου κατέρχονται οι αλλοιείς με αιχμή τα αυξημένα κόστη που οδηγούν, όπως τονίζουν, σε αφανισμό του κλάδου. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν από σήμερα το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Μια καταιγίδα συνήθις της έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες αναμένονται αύριο για την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

με φωνοτάκια, καμένα λαπάκια, με γραφίτι πάφουν το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει κοντά σου

ξαπλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

0: όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mixed by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Τα νύχια σου που πήγες με μανία στην καρδιά μου και τα έκρυψες, με ισοπαίδωσες. Τα σάκη το κορμί μου και η γλώσσα σου τσιγάρο με κατέστρεψες, με θέλησες. Εκεί που ήσουν πάθος με πια τσέπη τώρα λάθος με χαλάρωσε, χαλάρωσε. Ακόμα η ψυχή μου με την πάτη σου δεν ψάρωσε.

και σε έβαλε ο διάβολος. Αυτός ο πάνωπλος είναι όχνευμα κι αλάτι. Στις πληγές μου κάθε βράδυ λιποθύμαχα. Μα σε περίμενα, μα στήριο κοιμάσου. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γονάτισες. Και μ' αφήσες να πέφτω απ' τον πέμπτο και εσύ στο πετάγμα σου. Μα ησύχασε, ησύχασε. Να δεις πως αναστένεται αυτός που το ξεσκίσανε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
4: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mixed by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the next day.

0: επιτυχίες non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
3: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

θες, να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω, ο άγγελός μου.